θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
2: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στα χαράματα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Τραγουδάς, ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Θα πάω και τη λαϊκή μου μετά. Ελπίζω και τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
8: Πού σου να καλέχτες?
7: Πού σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει λαϊκή.
8: Άρα το ομολογείς. Πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
7: Το λαϊκατζί. Έλα τα φιλιά μου εκεί.
9: Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο στη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ, τουτ.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Τρίτη 12 του Μάη, πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3.
2: Άντε να περάσει και ο Μάιος, να έρθει το καλοκαίρι να κάνουμε τις βουτιές μας. Αυτά ονειρεύομαι.
1: Να μην βιαστεί να περάσει όμως το καλοκαίρι, να έρθει μεν γρήγορα, αλλά ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος δεν με πειράζει να περνάνε αργά. Ειδικά έτσι. Ο Αύγουστος που έχουμε και την άδεια.
2: Πόπο Αύγουστος, πόπο όνειρο.
1: Οι τρεις εβδομάδες να μας φανούν 6-7, ξέρω εγώ.
2: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά, από τώρα άρχισα και κάνω έτσι τα καλοκαιρινά μου σχέδια. Και δεν μου φτάνουν οι μέρες, είναι η αλήθεια.
1: Δεν θα μας φτάσουν σίγουρα. Το θέμα είναι να οργανωθεί σωστά το πράγμα, να περάσουμε όσο το δυνατόν.
2: Anyway,
1: καλύτερα.
2: Ακόμη Μάιος είναι, ακόμα δεν τελείωσαν ούτε οι εξετάσεις, ούτε τα σχολεία.
1: Ναι.
2: Υπομονή.
1: Σχεδιάζουμε για το μέλλον. Τι να κάνουμε, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Αισιοδοξία.
2: Να ξεκινήσουμε για να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα.
1: Παρακαλώ.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
3: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Καλημέρα σας και πάλι. Είμαστε στη Δευτέρα, 12 έχει ο Μάης, ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, ημέρα νοσηλευτριών, ημέρα περιοδοντολογίας. Mm-hmm. Να κλείσω ραντεβού για καθαρισμό τώρα που το είδα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, λέγεται αλλιώς.
1: Α, μάλιστα.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο μπυλόν της Τριπόλεως. Mm-hmm. Στο 1930, σαν σήμερα, ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Μάλιστα.
0: Στο 1947, σαν σήμερα, γυνάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Mm-hmm. Τέλος, το 1993 διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν, όμως ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του.
1: Τέλεια.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννιέται το 1907 η Κάθριν Χέρμπον, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας μπασκετμπολίστας και πολιτικός, ήταν και βουλευτής. Ε.
1: Ναι.
0: Στους θάνατους τέλος από τη ζωή σαν σήμερα φεύγει το 1992 ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός.
1: Και Ελευθερία Ελευθερίου έχει σήμερα γενέθλια. Να πούμε χρόνια πολλά το κορίτσι μας. 6 και 17 ξημέρωσε, 20 και 24 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το χημικό προφίλ του νερού Καρύδας μοιάζει εκπληκτικά με το πλάσμα αίματος και έχει χρησιμοποιηθεί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για τέτοια χρήση.
0: Είναι.
1: Θεωρείται ότι έχει αντιγυραντικές και αντικαρκινικές και αντιθρομβωτικές ιδιότητες, αλλά και ιδιότητες που μειώνουν τη γύρανση του δέρματος.
0: Άρα να κάνουμε ένα
1: Καρύδες, μπάνιο με νερό Καρύδας.
0: Ωραίο Καρύδας, να το βάλουμε μέσα στο αίμα μας.
1: Ναι, και θα δείτε τι ωραία που θα είμαστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό σου στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι, ναι, ωραία πράγματα.
0: Καλημέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, είμαστε τριτούλα. Εντάξει, ωραίες θερμοκρασίες, ευτυχώς, επιτέλους. Δευτερούλα, χθες πήγα τη λαϊκή μου, πήγα το γυμναστήριό μου. Μπάμιες χθες.
0: Μπάμιες.
1: Εμείς είχαμε φάει το Σάββατο γαριδό μακαρονάδα έξω.
0: Ναι.
1: Οπότε πάλι γαρίδες δεν θέλαμε. Έκανα κοτοπουλάκι με πατάτες για τη Γαλήνη, κοτόπουλο με μπάμιες για μας, γιατί μας αρέσουν πολύ.
0: Α, δεν πήρες ψάρια δηλαδή?
1: Δεν πήρα χθες. Λέω, φάγαμε δύο μέρες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και δεν είχα όρεξη τώρα. Οπότε λέω, άντε, θα φάμε έξω ένα ψαράκι στο Σαββατοκύριακο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πήρα, όχι. Πήρα άλλα πραγματάκια. Έκανα τα μεσημεριανά μου τα αυτά. Έφτιαξα και κάτι έτσι τυροπιτάκια να πάρουν σήμερα στη δουλειά. Στη δουλειά να πάρει ο Δαβίδη. Η Γαλήνη όταν ξυπνήσει το πρωί
0: να,
1: για το διάβασμα, βέβαια. Αυτά έκανα. Και το βράδυ για μένα έκανα μία ομελέτα με σπανάκι μετά το γυμναστήριο.
0: Μπράβο.
1: Πω, πω, τι ωραίο.
0: Πήρες πρωτεΐνη.
1: Ναι, ωραίο ήταν. Ωραία και η γυμναστική χθες. Αυτά και ύπνο νωρίς, γιατί σήμερα δύσκολη μέρα πάλι.
0: Και εγώ χθες βγήκα το βράδυ εδώ με συναδέλφους. Πήγαμε στην ταβέρνα εδώ στη γειτονιά.
1: Α, δευτεριάτικο.
0: Δευτεριάτικο, έκτακτο και αυτό.
1: Ωραία.
0: Και γυμναστήριο είχα πάει πιο πριν, δεν έκανα κάτι άλλο ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, τι άλλο να κάνεις, αφού βγήκες, πήγες και στην ταβέρνα, τι άλλο να κάνεις.
0: Αυτό, έτσι πέρασε η δευτερίτσα, μια χαρά, ήρθαμε στην τριτούλα.
1: 693-693-1003, στείλτε μας τα μηνύματά σας, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για εσάς.
0: Έχουν έρθει κάποιες πρώτες καλημέρες, να τις διαβάσουμε γρήγορα. Ελλάδα, Νίκος, Φέι, ο Τζόνι είναι εδώ. Η Βαΐτσα μας καλημερίζει, η Λέλα και αυτή. Και η Γεωργία καλημέρα μας λέει και αυτή. Καλημέρα, περιμένουμε και άλλες καλημέρες. Έτσι να ξυπνάμε σήμερα, είναι τριτούλα. Δεν έχουμε τη βαρεμάρα της Δευτέρας.
1: Δεν ξέρω, εγώ μεγαλύτερη έχω, αλλά τέλος πάντων.
0: Τη μετέφερε στην βαρεμάρα και στην Τρίτη, όχι.
1: Ναι, μεγαλύτερη έχω από χθες. Δεν ξέρω, σήμερα άρνηση έπαθα.
0: Έπρεπε να την αφήσεις στην Δευτέρα.
1: Παιδί μου.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα Χάρη Βαρθακούρη, μήπως σου φύγει με το Χάρη.
1: Α, με το Χάρη πάντα, πάντα.

0: Καταρίνα, ακούστε τι μου λέει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλύτερα τι τούπα μη σα πω.
0: Για ποιο ξέρει τι πονηρό θα ήταν αυτό, για να μην μπορεί να το πει.
1: Πρέπει να του τάχω σε καλά, φιλενάδα μα η Κατερίνα.
0: Άρε Κατερινάκι, μπράβο σου.
1: Το Κατερινάκι σου, πώ ξυπνήσαμε.
0: Τι γίνεται ο καιρό, πώ θα πάει σήμερα.
1: Ωραία θα πάει, παιδιά. Έχουμε... Ξυπνήσαμε με 20 βαθμού, αυτά στου 28. Λιακάδα, βάλτε τα πλυντήριά σα άφοβα, πλύτε τα μπαλκόνια σα. Κάντε ό,τι είναι να κάνετε, γιατί σήμερα θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Αύριο μέχρι 23 βαθμού, πέφτει λίγο η θερμοκρασία από το 28 το σημερινό. Αύριο μεθαύριο βλέπω τέτοιε θερμοκρασίε. Για να δω το Σαββατοκύριακο. Όχι, μην με πει.
0: Νομίζω έρχονται λίγε βροχούλε τότε.
1: Καλά, δεν μπορώ. Κοίταξε, έναν Ιούνιο το είχαμε ζήσει αυτό. Κάθε εβδομάδα τρώγαμε τον καύσωνα και το Σαββατοκύριακο. Έπιανε βροχή. Είχα χάσει πόσα πάρτι μου που είχα κλείσει σε beach bar. Όλα κυρωνόντουσαν.
0: Ναι, τι να κάνει.
1: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Νωρί ξυπνήσατε, πουλάκια μου. Πού είστε, πού πάτε, τι κάνετε. Και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στην Νεάπολη βλέπω λίγη κίνηση. Στην οδό Λαγκαδά στο ύψο τη Ευκαρπία. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Λίγη κινησούλα σε Τσιμισκή. Αυτά. Ναι.
0: Ωραία. 23-10-266-233 το σταθερό. Social Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Φυσικά κατεβάζετε και τις εφαρμογές iOS και Android για να μας ακούτε και από εκεί. Βρίσκεται και το Eurovision Radio που έχει την τιμητική του αυτή την εβδομάδα. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Να πάρουμε τα παιδιά από τη Eurovision Fan σήμερα να μας πούνε κανένα νέο. Τι γίνεται εκεί στη Βιέννη, γιατί βλέπω ότι ο Ακύλας τα πάει εξαιρετικά. Όπου εμφανίζεται, εντυπωσιάζει.
0: Και δεν ξέρω αν είδες, διέρευσε και λίγο παραπάνω από το.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είδα.
0: Το act του Ακύλα, το πώς θα είναι ακριβώς όλο το πράγμα.
1: Είδα εκείνη την πρόβα που
0: ναι, επιστρατεύεται και πάλι η λύρα της.
1: Α, την είδα, ναι. Της Έλληνας Παπαρίζου. Κάποιοι σχολίασαν βέβαια ότι τα ίδια και τα ίδια κάνουμε.
0: Ναι. Ίσως θέλουν να θυμίζει ότι τότε πήραμε την πρωτιά, να την πάρουμε και τότε.
1: Μπορεί
0: τώρα
1: να είναι
0: αυτό.
1: Σημαδιακό, ρε παιδιά, μην είστε τέτοιοι.
0: Και επίσης υπάρχει και ένα σκηνικό που γυρνάει έτσι και δείχνει μια ιστορία που εκεί πέρα είναι,
1: εκεί είναι
0: η Παρθένο Χοροζίδου. Βγαίνει λίγο η αρχαία Ελλάδα μετά στο άλλο πλάνο.

0: Δεν βόλεψε το Σαββατοκύριακο.
1: Πού να πρωτοπάω, εγώ το Σαββατοκύριακο δεν πρόλαβα. Αυτή. Αν και την Παρασκευή ναι. ήμουνα στο τσάκ γιατί ο φίλος μου που ήταν μαζί μας ναι. μετά το Σάκι
0: πήγε.
1: Ήρθε Πέγγι.
0: Α, πήγε
1: αλλά
0: πέγγι.
1: Εγώ ήθελα να απολαύσω κι άλλο το Σάκι.
0: Μήπως βόλεψε αυτό, είναι και τελευταίο αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Άμα δεν πέγγι, πάμε και τώρα πάει.
0: Και ο Τζόνι κάτσε εδώ κάτι γράφει. Τη γράφει του αρέσει και αυτού η ομελέτα. Τσιγαρίζει το κρεμμύδι, λέει στην αρχή. Του άνοιξε η όρεξη και με τις τσιγαρίδες, με τις ομελέτες και με τις ταβέρνες. Τζόνι, για πες μας, είπαμε καλημέρες ή δεν είπαμε? Μήπως έπαθα εγώ το κεφάλι.
1: Δεν τις άκουσα, παιδιά, τι να σας πω, συγγνώμη, με το συμπάθειο.
0: Η Άννα Βύση έρχεται να δώσει την λύση. Σχιζοφρένεια στον τραζίστορ 100,3
1: σχιζοφρένεια
0: και στα πρωινά Καρντάσια.
1: Να με συγχωράτε, παιδιά.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Ο Τζόνι και Ελλάδα επιβεβαιώνουν ότι είπαμε τις πρώτες τις καλημέρες, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ
1: ότι
0: πέρα.
1: Ότι το Αλτσχάιμερ είναι πολύ κοντά, δεν πειράζει να με αγαπάτε έτσι όπως είμαι.
0: Στην επικαιρότητα τώρα θα σε πάω. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, με τη διεθνή κινητοποίηση να εντείνεται, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την αιστεία της διασποράς.
1: Δεν θέλω να ξανακούσω για τέτοια πράγματα. Θυμάμαι που καθαρίζαμε τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ. Θεέ μου, τι ζήσαμε!
0: Δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
1: Τώρα ησυχάσαμε.
0: Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη.
1: Ησυχάσαμε τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, έφτασε και τα ξημερώματα στην Ολλανδία. Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και mail πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Σε διέξοδο έχουν περιέλθει συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν βρίσκεται κάποια μέση λύση εκεί πέρα. Τι άλλο είχαμε από επικαιρότητα? Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στην αγορά αποτυπώνουν τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το 2025, ενώ το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει σαφάρι κατασχέσεων. Έρχονται και κατασχέσεις. Αεροπορικά πλήγματα του ρωσικού στρατού βρίσκονται σε εξέλιξη τις πρώτες ορεινές ώρες στο Κίεβο, αφού εξέπνευσε η ισχύ τριμερής κατάπαυσης του πυρός. Έτσι ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο.
1: Ναι.
0: Και τέλος, ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 10 νεκρούς τις τελευταίες μέρες σύμφωνα με τις αρχές.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα μονόλογο βασισμένο στο κείμενο της Πέννης στη Λακτάρη, η παράσταση Λουκριτία στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο στις 9, ερμηνεία Μαρίας Αρουτζίδου. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο ταλέντο για να κάνεις μονόλογο και να κρατήσεις το ενδιαφέρον του κοινού. Η συνάντηση του Στίβεν Μπίλμπερ με Γιώργο Κιμούλη στο Δημοτρικό Θέατρο Καλαμαριάς μέχρι τις 14 του μήνα. Στο Δημοτρικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9 και αυτό το βράδυ.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό. Για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
17: Macwell μακαρόνια.
16: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
18: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
20: Είμαστε και πάλι εδώ. Χρωστάμε δύο καλημέρες στη Μέρη και τον Σάκη, τον Ηρακλειδέα.
21: Έλα, χίλια χρόνια, Σάκη μου.
20: Και πάμε για σήκωμα.
21: Το γκολ του Παυλίδη δεν έφτανε για την Μπενφίκα, που γκέλαρε ξανά και η Sporting αγγίζει το Champions League. Αυτοκτονία τότε, να με ένα-ένα με τη Leeds. Η Στέλλα Μαρεντάκη στην κορυφή της Ευρώπης στο Ταϊκβοντό, στο Ευρωπαϊκό στο Μόναχο. Πλήθος κόσμου αποθέωσε την πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα στην παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελόνης. Σήμερα έχουμε Αστέρας Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ, Κηφισιά Ατρόμητος. Κάτσε να δω μήπως έχω ξεχάσει τίποτα. Όχι. Και μετά τι άλλο έχει? Έχει χαζά, δεν έχει. Ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης.
20: Έχει ο Σασούνα Ισπανικό Πρωτάθλημα.
21: Ο Σασούνα Λα Λίγκα, ναι, έχει.
20: Μάλιστα.
21: Αυτά δεν βλέπω τίποτα τρελό. Α, έτσι.
20: Όχι, δεν έχει πολλούς αγώνες και ένα από το γαλλικό πρωτάθλημα βλέπω εδώ.
21: Ναι, και Μπέτις Έλτσε.
20: Μάλιστα.
21: Εντάξει, τέτοια. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Δεν πειράζει, γιατί σήμερα έχουμε Eurovision να δούμε. Ναι. Να δούμε πώς θα τα πάει ο Ακύλας μας.
20: Μπορείτε να παίξετε και στοίχημα στη Eurovision. Βλέπω σε πολλές ιντερνετικές έχουν μπει ποιος θα το πάρει, ποιος θα το σηκώσει.
21: Έτσι.
20: Από εκεί βγαίνουν και τα στοιχήματα, τα στατιστικά που βγάζουν στα site, στα διάφορα.
21: Έτσι ακριβώς. Οπότε σήμερα έχει να παίξει Snack και
20: Snack.
21: Eurovision, βέβαια.
20: Ωραία, 10 η ώρα το
21: 10
20: βράδυ.
21: 10 αρχίζει.
20: 10, ναι. Δεν σε βολεύει.
21: Νόμιζα 9 ήταν.
20: Ναι, θα τα δούμε και πιο μετά. Νομίζω τέταρτη βγαίνει, τέταρτος βγαίνει ο Ακύλας.
21: Άντα, άμα βγαίνει νωρίς.
20: Ωραία. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8 είμαστε και πάλι εδώ, η δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα!
2: Καλημέρα τα κουκλάκια, άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά. Ο Γιώργος και η Μάγδα είναι εδώ από τις 7 η ώρα, λαλάμε.
1: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Έχει κίνηση ο περιφερειακός, ιδίως εκεί στο ύψος Τούμπας Τριανδρίας γίνεται λίγο χαμούλης. Μέχρι να φτάσετε στην Νεάπολη, έτσι θα σας πάει. Ανατολικά είμαστε καλά και στα δυτικά. Μόνο στην οδό Λαγκαδά έχουμε λίγη κίνηση και στην Πολυτεχνείου. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Μάλιστα. Στην τοπική επικαιρότητα, θα σε πάω στον γιατρό, ο οποίος εξαπατούσε για χρόνια ασθενείς με καρκίνο. Στη φυλακή για 12 χρόνια είναι η τιμωρία.
2: Ελά, ρε παιδιά, τώρα παίζετε με τον πόνο του κόσμου.
1: Εξαπάτησε καρκινοπαθείς συνήθως τελικού σταδίου και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν έως και τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο.
2: Κανονικός γιατρός ήταν αυτός.
1: Ναι, ή να εντάξει ασθενείς σε κλινικές μελέτες με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα.
2: Ναι.
1: Ένοχος, ο 53χρονος παθολόγος. Ογκολόγος ήταν συγκεκριμένα, έδωσε και τον όρκο του Ιπποκράτη.
2: Ντροπή.
1: Σύμφωνα με το ποσό που έβγαλε μέχρι να τον πιάσουν, είναι γύρω στα 110.000 ευρώ.
2: Ντροπή ο τρόπος αυτός, δηλαδή.
1: Στην ελπίδα.
2: Ναι, τώρα με τον καρκίνο.
1: Στηριζόταν στην ελπίδα ότι. Ναι, σου λέει θα μου τα δώσει.
2: Θα γίνουν καλά, αυτά. Τι, ντροπή, εντάξει, πραγματικά.
1: Τώρα να ζητάει και 15.000 από έναν ασθενή για το φάρμακο.
2: Και ξέρεις ότι ψάχνουν και τα βρίσκουν, γιατί σου λέει άμα σωθώ.
1: Και μετά προφανώς μαζεύτηκαν πολλοί από αυτούς που κοροϊδεύτηκαν. Ο ένας είπε στον άλλον και τον μπουζουριάσαν. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Βαρδί, είναι η αποκλειστικότητα αυτής της εβδομάδας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έλα Γιαννάρα, δώσε!
1: Και επιστρέφουμε να χαρίσουμε κόσμημα λαβίδωρο επιταγή 20 ευρώ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: σαν για μας.
1: Αυτός ήταν ο Γιάννης Βαρδής στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πρώτη μετάδοση αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά.
2: Έτσι.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Βεβαίως. 266-233 θέλουμε ένα φιλαράκι που να παίξει για δωρεοπιταγή από τα καταστήματα Λαβή. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης. Με μοναδικά κοσμήματα όπως και στο lavijewelry.gr. Υπέροχα κοσμήματα Λαβή που προσφέρουν σε κάθε γυναίκα ομορφιά και αυτοπεποίθηση.
1: Αν νωρίς σήμερα η γραμμή, περίμενε. Καλημέρα σας.
3: Μέρα.
2: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
3: Ειρήνη.
2: Γεια σου Ειρήνη, από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Αυτή τη στιγμή από τη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο. Μόλις έχω φτάσει στη δουλειά μου.
2: Έτσι, μπράβο, άντε καλό 8ωρο να σου ευχηθούμε.
1: Ειρήνη, μας έστειλες και μήνυμα στο Viber τώρα ότι μας πας.
3: Εγώ είμαι,
1: εσύ είσαι, α, και
2: μας πας και εμείς σε πάμε. Λοιπόν, πες ότι το Σάββατο είναι Eurovision. Πες ότι είσαι καλεσμένη σε ένα πολύ grand Eurovision party. Δηλαδή μια φίλη σου κάνει, ας πούμε, σε ένα έτσι σπίτι ένα Eurovision party και σας έχει πει να ντυθείτε κάπως έτσι αναλόγως Eurovision ρυθμούς και τα λοιπά. Τι κοσμήματα θα φορούσες εσύ?
3: Δεν το συζητώ, απ' όλα.
2: Άμα δεν τα βάλουμε και στο Eurovision Party τα απ' όλα δηλαδή, πότε θα τα βάλουμε? 20 ευρώ θα γίνουν δικά σου για να πας από τα καταστήματα Λαβή.
3: Φτιάχνετε τη μέρα, πραγματικά.
2: Άντε, καλή δουλίτσα, ευχαριστούμε, μείνε στη γραμμή σου.
3: Επίσης, ευχαριστώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Και την καρπή και ευαισθησίες, τέτοια τραγούδια δεν ξαναγράφονται,
1: και
0: παιδιά.
1: Και το ίδιο λάθος ξανακάνω. Άιντε και πάνω στα μπάρι, Ζουλίδου.
0: Φίβος δεν είναι τόσο συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τεράστια
1: βέβαια, επιτυχία. Βέβαια.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τα πρωινά τα Καρντάσια. Είμαστε στον τραζίστρο 100,3. Καλημερίζουμε την κυρία που ήθελε και αυτή κόσμο αλαβή. Δεν πρόλαβε, χτύπησε
1: αύριο
0: το τηλέφωνο.
1: Tomorrow.
0: Και αύριο κάθε μέρα εδώ, γύρω στις 8 και 10, δίνουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα λαβή, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Νέα έρευνα. Ναι. Του κόλου, θα το πω έτσι για να
1: μην. Μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι οι αγαπημένες μου.
0: Όχι, στην κυριολεξία.
1: Α, ωραία.
0: Τα μεγάλα σφριγγυλά γυναικεία οπίσθια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
1: Ναι, έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
0: Τώρα, κορίτσια, θα σας φτιάξω. Μιλάω για έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Διαπιστώνει ότι γυναίκες με πλούσια τα LA στα επίμαχα σημεία φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή σε κάποιες σοβαρές ασθένειες.
1: Α, ορίστε.
0: Δηλαδή, εσύ δεν μας λες τώρα. Όχι,
1: ναι,
0: ότι θα σε πω, ότι θα σε.
1: Όχι, ότι θα με πεις κολάθρα, αλλά έλα πάμε για πες.
0: Που δεν αρρωσταίνεις.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω μεγάλο πίστια.
0: Όχι, αυτό δεν έχει. Εγώ, είναι ωραία. Κανονικά.
1: Εγώ δεν έχω μεγάλα, δυστυχώς. Δηλαδή, άλλες κοπέλες με το που βάλουν 2-3 κιλά μπαίνουν εκεί.
0: Ναι, ρε,
1: εμένα μπαίνουν παντού.
0: Είναι κανονικά, θα τα πει. Δεν τα λες και τέλος πάντων.
1: Ναι, ανύπαρκτα.
0: Ανύπαρκτα είναι στην φιγούρα σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Με την Kim Kardashian να έχει απενεχοποιήσει στο παγκόσμιο γυναικείο υποσυνείδητο τα τροφαντά οπίσθια, ήρθε και η επιστήμη να μας επιβεβαιώσει το αληθές. Ότι οι γυναίκες με μεγάλο οπίσθια είναι αυτές που μπορούν να έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις σε ασθένειες που βασανίζουν και το ασθενές στο φύλο. Η έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έγινε σε 16.000 γυναίκες. Δεν είναι σε λίγες γυναίκες.
1: Κορίτσια, φάτε!
0: Κράτησε αρκετά χρόνια, μέσα στα οποία παρατηρήθηκε επισταμένο στο επίμαχο σημείο και η σχέση του με την υγεία της εκάστοτε πληθωρικής κυρίας. Και τα αποτέλεσματα ήταν πέρα για πέρα ενθαρρυντικά για όσες γυναίκες είναι περικισμένες από τη φύση με αυτό το χάρισμα. Όπως λέει ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
1: Αλίμονο. Ποιος έκανε την έρευνα του κόλου, ο Έλληνας.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Μανολόπουλος.
1: Ναι.
0: Η ιδέα ότι η διανομή του σωματικού λίπους είναι σημαντική για την υγεία έχει γίνει γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, μόλις πρόσφατα έγινε γνωστό ότι το αρκετό λίπος στην περιοχή του ισχύου, εδώ δηλαδή, της Τζέιλότα.
1: Ναι, ωραία.
0: Προάγει την υγεία.
1: Ορίστε.
0: Η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες με τα πιο μεγάλο πίστια είχαν χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης και χοληστερόλης, ενώ είχαν και πολύ ψηλότερα επίπεδα ωμέγα 3 λιπαρά, που είναι ούτως ή άλλως πολύ καλά για την υγεία κάθε ατόμου. Μάλιστα, οι γυναίκες με τροφαντά οπίστια παρουσιάζουν και μεγαλύτερα επίπεδα από ορμόνες εναντίον της πείνας. Κάτι τις οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας.
1: Μάλιστα. Α, εσύ εννοείς μόνο ποπό.
0: Μόνο ποπό σου λέω.
1: Εγώ τα έχω όλα τώρα. Μόνο τον ποπό μείναμε. Και μπράτσα και κοιλιές από όλα έχω εγώ.
0: Τελειώνει κατάλαβα εδώ το άρθρο και λέει: όπως και να έχει, με τη βούλα της επιστήμης, τα σφυργυλά μεγάλο πίστια κάνουν το μεγάλο comeback.
1: Ορίστε.
0: Στην αισθητική του γυναικείου σώματος.
1: Ωραία.
0: Κάτι που κάνει, όπως λέει και ο Έλληνας επιστήμονας, καλό στις ίδιες τις γυναίκες και πιθανώς. Καλό η γυναίκα έχει την υγεία. Καλό και για τον άντρα που χαίρεται που έχει μια γυναίκα έτσι με ωραία να πιάνει.
1: Βέβαια.
0: Να ευχαριστιέται.
1: Κοίταξε, εμείς οι γυναίκες φαγωνόμαστε να δυνατήσουμε, αλλά ο άντρας θέλει και τα πιασηματάκια του.
0: Ναι.
1: Και ιδίως στο σημείο που λες.
0: Και εδώ είναι
1: το θέλει, το
0: θέμα υγείας. Τώρα κάθε γυναίκα βάζει και αλλού. Εσύ λες, εγώ παίρνω παντού. Άλλη μπορεί να βάζει μόνο. Πώς λες στην περιφέρεια. Άλλη μπορεί να βάζει τα μπράτσα, άλλη στα μπούτσα.
1: Αυτή είναι τυχερή τη περιφέρεια. Αυτό καταλάβαμε τώρα.
0: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο πίστια.
1: Είμαι υγιής.
0: Είναι υγεία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Χρήστος Μάστορας είναι η Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Νίκος λέει, άνοιξε το ραδιόφωνο, λέει για κόλλημα με τη γυναίκα.
1: Ναι, ναι, είσαι μέσα.
0: Να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Έλλη. Βάλτε σας παρακαλώ κάτι από Οικονομόπουλο. Ακούσαμε πιο πριν.
1: Έκτοτο άγγελο.
0: Το άγγελο και άλλο ακούσαμε νομίζω. Κάτσε να δω, δεν είχαμε ακούσει και κάτι ακόμα.
1: Τον έκτοτο άγγελο θυμάσαι.
0: Α, τον έκτοτο άγγελο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, κάτι θα βάλουμε.
0: Κάτι θα χώσουμε από Οικονομόπουλο. Ενώ η Φωτεινή μας έστειλε το εκπληκτικό κόσμημα λαβή που πήρε.
1: Πολύ κομψό με την Περλίτσα. Μπράβο, φιλενάδα, μου άρεσε.
0: Μπράβο, με γεια σου, έτσι να μας στέλνετε οτιδήποτε δώρο και αν κερδίζετε. Τα κοσμήματα, ναι. Τα παραστάσεις που μας είπε χθες.
1: Αγάπη μου, με γεια σου, τι όμορφο που είναι το κοσμήμα σου.
0: Έτσι, χαιρόμαστε που ευχαριστιέστε από τα δωράκια μας.
1: Λοιπόν, ο Μάιος είναι ο πιο ιδιαίτερος μήνας της άνοιξης όσον αφορά στο στυλ. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι μέρες μεγαλώνουν. Θέλουμε ανάλαφρα και φωτεινά look, γιατί από πριν ήμασταν λίγο μουντί. Λοιπόν, τώρα ένα από τα πιο κομψά look της περίοδου είναι ο συνδυασμός μιας μπλούζας, έτσι αυτές που δένουν πάνω στο λαιμό, και halter neck, έτσι λέγεται, με μεταξωτό παντελόνι και τζιν μπουφανάκι. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει χαλαρό, αλλά είναι και προσεγμένο, οπότε και βραδάκι μπορείς να βγεις έξω. Εξίσου δημοφιλής είναι και ο συνδυασμός ενός κεντητού φορέματος με clogs και τσάντα έτσι πλεκτή, που φαίνεται πολύ ανοιξιάτικο, ναι. Και μου αρέσει αυτό. Θυμίζει νησί θυμίζει εξοχή.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ ωραία είναι τα clogs για αυτή την περίοδο. Η καμπαρντίνα, ok, συνδυάζεται ιδανικά με bootcut jeans και με λεπτό έτσι V-neck μπλουζάκι, το V. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα look που δεν φεύγει από τη μόδα, φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Την ίδια στιγμή οι επιρροές από τα 90 συνεχίζονται. Φούστα μέχρι το γόνατο. Μ' αρέσει φούστα μέχρι το γόνατο, πολύ. Κολακεύει. Και scarf tops, αυτά που είναι.
0: Scarf.
1: Scarf, που είναι σαν φουλάρι που τα κάνουν τοπάκια, ρε παιδί μου.
0: Α, okay.
1: Επάνω.
0: Ναι.
1: Μία ακόμη μεγάλη τάση είναι τα κάπρι παντελόνια που επιστρέφουν δυναμικά. Δεν τα χώνεψα ποτέ μου αυτά τα παντελόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά είναι στη μοδός πολύ, φορεμένα με καμπαρντίνα, mm-hmm. με thong sandals. Thong. Αποκτούν μία σύγχρονη αισθητική.
0: Τριγκάκι δηλαδή το σανδάλι.
1: Ναι, είναι στη μόδα. Είναι η σαγιονάρα με το τακούνι φέτος, παιδιά. Δεν μου αρέσει ούτε αυτό, ήταν και παλιά. Και αυτό είναι λίγο 90's. Mm. Παράλληλα τα τζινάκια που ανοίγουν κάτω έτσι λίγο καμπανούλα αποτελούν βασικό κομμάτι της ανοιξιάτικης καρδαρόμπας με ρομαντικές μπλουζίτσες, με Mary Janes. Θέλουμε απλές κομψές εμφανίσεις. Πάντως τώρα που είναι Μάιος μπορούμε να κάνουμε ωραίους δημιουργικούς συνδυασμούς, έτσι.

0: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Νίκος Βέρτης, πάμε ψυχή μου.
1: Αχ, πουλάκι μου, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Κάπου τραγουδούσε στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Και είχαμε πάει τότε με το συγκεκριμένο άλμπουμ, θυμάμαι. Σε πιο μικρό μαγαζί ήτανε. Τι ωραίος ρε παιδιά, του τέριαζαν πάρα πολύ αυτά τα μαγαζιά.
0: Πάμε στα τηλεοπτικά, πάμε στα lifestyle θέματα. Ξεκινάμε από τα δυστάρεστα του Survivor.
1: Ναι,
0: ραχθαίες εξελίξεις σημειώνονται γύρω από το Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε παίχτης του reality επιβίωση στον Άγιο Δομήνικο. Εκτός πλαισίου του παιχνιδιού, το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση τόσο της παραγωγής όσο και του Sky. Το κανάλι ανακοίνωσε την προσωρινή αναβολή προβολής του προγράμματος.
1: Βέβαια, εδώ πάθαμε τέτοια ζημιά.
0: Μέχρι να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμπάντος. Πρόκειται για άντρα παίκτη, ο οποίος δεν τραυματίστηκε στη διάρκεια παιχνιδιού, όταν γινόταν γυρίσματα, ναι, δηλαδή, ναι. Αλλά την ώρα της ανάπαυλας, την ώρα που είναι είτε στην, πώς το λένε, στα καταλήμματά τους εκεί που κοιμούνται, είτε κάνουν βουτιές στη θάλασσα, κάνουν τον μπάνιο τους κτλ. Δεν γράφαν τέλος πάντων οι κάμερες.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Σε κρίσιμη κατάσταση σταθερή, έχει αποφύγει τον κίνδυνο.
1: Αυτός πήγε να ψαρέψει για να φάνε.
0: Ναι, πρόκειται για χτύπημα στο κεφάλι και πολύ σοβαρό μερικό, ας το πούμε, ακροτηριασμό.
1: Ωρε, φίλε.
0: Στο σώμα. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, χωρίς να διευκρινίζεται ακριβώς
1: το αριστερό πόδι.
0: Ναι.
1: Στο αριστερό πόδι.
0: Αυτά θα επιβεβαιωθούν από την παραγωγή, τέλος πάντων.
1: Περαστικά το παλικαράκι, πολύ κρίμα.
0: Η παραγωγή επισημαίνει πως από την πρώτη στιγμή παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, ενώ η οικογένεια του συμμετέχοντα έχει φυσικά ενημερωθεί πρώτη από όλους για την κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, τονίζεται πως η εταιρεία θα σταθεί στον παίχτη σε όλη τη διαδικασία νοσηλείας και αποκατάστασης.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Διότι εντάξει, τραυματίστηκε. Ίσως να έχουν και ευθύνη της παραγωγής, γιατί δεν ξέρουμε αν ήταν αυτός μόνος του εκεί.

0: Γιατί δεν είχε τη σημαδούρα και πέρασε από πάνω αυτό το σκάφος που τον τραυμάτισε τόσο σοβαρά. Υπάρχουν πολλά πράγματα
1: θα
0: που πρέπει
1: όλα τώρα αυτά,
0: να συζητηθούν. Δηλαδή πας να παίξεις ένα παιχνίδι και δες τι μπορεί να πάθεις.
1: Άστα να πάρω.
0: Καλύτερα να πας στον τροχό της τύχης. Ένα τροχό θα γυρίσεις.
1: Αχ, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Και αυτά τα πιτσιρίκια έχουν όνειρα, τα βλέπουν εκεί. Σου λέει θα πάω, θα γίνω γνωστό. Εντάξει.
0: Ναι, okay, έχουν γίνει και άλλοι τέτοιοι τραυματισμοί. Κατά καιρού το ακούμε, έκανε ψαραντούφεκο, δεν έβαλε τη σημαδούρα και τόνα και τ' άλλο, πέρασε το σκάφος από πάνω. Αλλά πολύ κρίμα όταν η παραγωγή υποτίθεται έχει και κάποιου που σε προσέχουν εκεί, έτσι, σε όλη τη διαδικασία του παιχνιδιού. Αυτά για την ώρα, δεν θα προλάβω να σου πω κάτι άλλο. Θα ακούσουμε μια αναβίση και Αιγαίο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Αυτοκίνητο με Τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
6: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματικούς.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Πεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι εδώ έχουμε παλιό τράγουδο. Πρώτα όμως να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Παύλο. Καλημέρα στα πρωινά καρτάσια από το Λαγκαδά.
7: Καλημέρα, Παυλίτο.
6: Καλή επιτυχία στον Ακύλα και στον πρώτο ημιτελικό να μπαίνουμε σε Mood Eurovision.
7: Θα μπούμε σε Mood Eurovision. Θα σας πάω στο Ελλάδα Χώρα του Φωτός, το τραγούδι της και της Γαρμπή. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1993. Καθώς και ένα single από το 5ο solo album της Γαρμπή, το Ως τον Παράδεισο. Το Ελλάδα Χώρα του Φωτός, να σας πω, ήταν το πρώτο CD single που κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα.
6: Σόμα.
7: Και έτσι κάπως ξεκίνησε μια νέα τάση που κάποιοι νέοι καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν
6: ένα τραγούδι.
7: Ένα, δύο, τρία, ναι, πέντε, ξέρω εγώ. Και κάνανε το single. Ήταν single και maxi single. Και ήταν το πρώτο από την Κέτη Γαρμπή. Το τραγούδι λοιπόν ερμηνεύτηκε έκτος σε σειρά εμφάνισης εκείνη τη νύχτα, μετά τη Δανία και πριν το Βέλγιο. Στο τέλος της ψηφοφορίας είχε λάβει 64 βαθμούς, τερματίζοντας ένατο ανάμεσα σε 25 συμμετοχές. Το τραγούδι είναι στην πραγματικότητα ένας έπαινος της ίδιας της Ελλάδας. Πολύ ωραία το είπε η Κετούλα. Έμεινε στην ιστορία, είπαμε, του διαγωνισμού για την πολύ ιδιαίτερη παρουσία της Κέτης και το φόρεμα της Ήλας Κρυθαριώτη έχει μείνει.
6: Συζητήθηκε αν φοράει εσώρουχο από μέσα.
7: Ναι, γιατί ήταν έτσι αυτά με τα πλαϊνά τα ανοιχτά που ήταν πολύ πρωτοποριακό. Έχει και το μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision, το οποίο μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί. Ο Φακός εστίασε χωρίς διακοπή αποκλειστικά στο πρόσωπό της για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων κανένα άλλο πλάνο δεν εμφανίστηκε στην οθόνη.
6: Μαγνήτιζε η Κέτη Γαρμπή εκείνη την ώρα.
7: Μαγνήτιζε, δεν λες τίποτα.
6: Υπνώτιζε, δώσε μου το δωδεκάρι σου, δώσε μου το δωδεκάρι σου.
7: Ένα τη βγήκαμε, οπότε θα το απολαύσουμε τώρα, 1993, για τον Ακύλα ελπίζουμε περισσότερα πράγματα.

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να που πήγε 9 και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Κάτσε να δούμε αν χρωστάμε καμιά καλημέρα. Να, είναι ονόματι Γεωργία είναι εδώ. Καλημέρα, καλά μου στρουφάκια μας λέει.
2: Καλημέρα.
1: Ο Μπαρμπαστρούμφ και η Στρουμφίτα.
2: Αυτό θέλουν τα Στρούμφ.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Λοιπόν, για να δω. Πάλι έχει κίνηση εκεί στο περιφερειακό. Δεν ξέρω γιατί σήμερα. Ο περιφερειακός δεν έχει ησυχάσει. Εκεί ύψος Τριανδρίας Τούμπας. Μήπως έχουν κλείσει καμιά λωρίδα. Κάτι έχει γίνει. Πάρα πολύ κίνηση βλέπω αυτή τη στιγμή. Κίνηση σε Λαμπράκι, σε Λεωφόρο Στρατού, σε Βασιλέως Γεωργίου. Το κέντρο βλέπω λίγο στην Κασάνδρο Κινησούλα. Στην Νεάπολη, στη Λεωφόρο, στην Αγνώστου Στρατιώτου. Και στη Λεωφόρο Περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο. Εκεί γίνεται χαμούλης.
1: Στα τοπικά, στην τοπική επικαιρότητα, κλειστό παραμένει εδώ και 14 μήνες το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει. Το κολυμβητήριο έκλεισε ευνηδιαστικά πέρσι το Μάρτι για λόγους ασφαλείας, όπως είχε γνωστοποιηθεί. Ναι. Και μάλιστα αυτοί οι λόγοι ασφαλείας ήταν τεράστιοι, διότι οι έρευνες και οι μελέτες που έγιναν εκεί αποκάλυψαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Ευτυχώς προλάβαμε, λέει, και το κλείσαμε.
2: Το Εθνικό είναι στο Καφτατζόγλιο εκεί που είναι.
1: Νομίζω,
2: γιατί,
1: ναι.
2: Γιατί εκεί πήγαινε η γαλήνη κολύμβηση.
1: Ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει.
2: Προφανώς, ρε εσύ.
1: Έτσι αναφέρθηκε σε εκπομπή στη δημοτική τηλεόραση. Και γι' αυτό μπήκε και το λουκέτο στις εγκαταστάσεις. Η μελέτη για την εξωτερική πισίνα έδειξε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Υπήρχε διαρροή στους αρμούς. Χημικά χλώρια, τέλος πάντων, έχουν ό,τι έχει αυτή η πισίνα. Τα οποία τι θα γινόταν αν κατέρευε αυτό. Ξέρεις, έβευγε όλο το πράγμα.
2: Ήταν και
1: μέσα.
2: Λίγο. Δεν ήταν και πεντακάθαρα.
1: Δεν ήταν συντηρημένο, σωστά.
2: Δεν ήταν. Και είναι πολύ κρίμα γιατί έχουμε τόσες ωραίες εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Θέλουν λίγο προσοχή όλα αυτά γιατί τα παιδάκια μας στέλνουν.
1: Μακάρι να διορθωθούν αυτά και να ξανανοίξει,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Βέβαια.
1: Αναβήσει κόντρα τώρα στον τρανζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες εδώ στα On Transistor. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι πάντα στην παρέα σας.
1: Γεια σας.
0: Θα παίξουμε.
1: Βεβαίως, 266-233. Θέλουμε να τηλεφωνήσετε για να τραγουδήσουμε. 266-233. Παίζει ένα τραγούδι την ώρα που σταματάει. Συνεχίζετε το στίχο σωστά και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία. Ποια φωνούλα θα ακούσουμε στον αέρα, ντε?
0: Έτσι.
1: 266-233.
0: Ποιος θα είναι ο τυχερός?
1: Τι θα τραγουδήσουμε?
0: Σήμερα θα τραγουδήσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουμε.
1: Νομίζω ότι...
0: Εύκολο τραγουδάκι, εύκολο σου και ο Μιχάλης. Γνωστά από τα τραγούδια.
1: Εγώ.
0: Από τα παλιά του είναι.
1: Τραγουδήσω.
0: Θες να κερδίσεις εσύ από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και που θέλω. Και πότε θα πάω? Τώρα ο Eurovision έχει αυτήν την εβδομάδα. Δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Εντάξει, μπορείς να πας Τετάρτη, Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα.
1: Αχ, έχω και τα γυμναστήριά μου τώρα. Είμαι πολύ, πολύ άσχολη. Α, μπορώ για την άλλη εβδομάδα.
0: Μπορείς να πας να κερδίσεις να παίξεις την άλλη εβδομάδα.
1: Α, οκ. 266-233, πάρτε τηλέφωνο εσείς που θέλετε να πάτε σινεμαδάκι. Έχει πολύ ωραίες ταινίες, εξαιρετικές.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια θέλετε?
2: Είμαι η Ευαγγελία.
1: Γεια σου, Ευαγγελία. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Σας ακούω από Πολύκαστρο, από το Κυρκής.
0: Α, τι ωραία.
1: Α, τι ωραία, καλέ. Ανεβήκατε κιόλας, η ομάδα εκεί ποδοσφαίρου ανέβηκε.
2: Ναι,
1: έκανε
2: φιέστα. Ναι, ναι.
1: Μπράβο στο Πολύκαστρο, τα φιλιά μας και τα συγχαρίκια μας.
0: Έτσι.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε.
2: Εννοείται.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το.
4: Όταν εσύ θα λες φύγε, τότε αχωριστή θα με σκιά.
1: Και όταν...
2: Και όταν εσύ θα λες μήνε,
1: τότε θα φύγω
2: ξανά μακριά.
1: Έλα φιλενάδα μου.
2: Λάθος.
1: Δεν πειράζει, θα το δεύτερο κουπλέ. Σωστό ήταν.
0: Θα το δώσουμε.
1: Βεβαίως θα το δώσουμε γιατί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί το πες πολύ έτσι ωραία.
0: Υπήρχε το mood αυτό το νοσταλγικό του.
1: Πήρε την καλή στη φωνή. Μείνε στη γραμμή σου να σου δώσουμε το δωράκι.
2: Καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά.
1: Καλημέρα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ηλίας Καμπακάκης, τέτοια νύχτα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πολλά φιλιά στον Ηλία, Ηλία ρίχτο.
0: Πλαγκόνα, θα κλικάρω στο site να δούμε τίποτα να παραγγείλουμε ή θα πάμε από εκεί? Τελείωσαν, δεν έχουμε πάρει τόσο καιρό.
1: Δεν πήραμε και όχι τίποτα άλλο. Τώρα ζεσταίνει και ο καιρός.
0: Αυτά με το αντιλιακό θέλω μέσα.
1: Ναι, γιατί η ζέστη φέρνει και λιπαρότητα και θέλουμε πολύ περισσότερη φροντίδα. Cleansing oil και foam pine kika και probiotics της K-Secret είναι η απάντηση. Αυτό τι κάνει, καθαρίζει τους σπόρους σε βάθος και από τον υδρότα και από το αντιλιακό και διατηρεί το μικροβίωμα του δέρματος υγιές. Πλαγκόνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Νομίζω είμαστε καλά, 9 και 26 βλέπω για ανεκδοτάκι, ναι.
1: Χθες η Φανή έχει γνωρίσει έναν τυπάκο και προσπαθεί έτσι εκεί να της πιάσει και αυτό στην κουβέντα να τα πούνε, να κάνουν εκεί σουσού,
0: ναι.
1: Και της λέει, διάβασα ένα άρθρο για την εξυπνάδα. Α, του λέει η Φανή, τι έλεγε? Δεν το κατάλαβα.
0: Άστο, γεια σου, έγινε. Καλή συνέχεια. Χάρηκα που σε γνώρισα.
1: Ναι, εντωμεταξύ διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο και έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Η ευθυνοφοβία του Έλληνα,
0: ναι,
1: φαίνεται, λέει, στην τουαλέτα.
0: Γιατί?
1: Όταν χτυπάς, δεν, ναι, λέει ο Έλληνας εγώ.
0: Άλλος.
1: Άλλος.
0: Ναι, μην νομίζει ότι.
1: Άλλος.
0: Άλλος τα έκανε, όχι εγώ. Ερώτηση εγώ σου, ναι, έχω. Κοπέλα από δράμα.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι πολύ. Πώς τη λέμε, μάλλον έτσι, αυτή την, ναι, κοπέλα από τη δράμα που είναι πολύ κοντή.
1: Πολύ κοντή.
0: Ναι.
1: Και είναι από τη δράμα.
0: Από τη δράμα είναι και είναι κοντή. Την καλημέρα μας τη δράμα.
1: Τα φυλάκια μας, δράμα, καβάλα, σέρας.
0: Ναι. Από τη δράμα ψάχνουμε τώρα και κοντή. Πώς λέγονται αυτές?
1: Ναι. Κοντή και δραμηνή.
0: Κοντή και δραμηνή.
1: Δεν ξέρω, καμιά πλακία θα είναι τώρα.
0: Είναι.
1: Για πες.
0: Δραμαμίνη.
1: Στο Τζόνι άρεσε, είμαι σίγουρη γι' αυτό.

0: Νίκος Βέρτης, αν ήξερε, στον τραζίστορ 100,3.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ότι σας άρεσαν πολύ τα ανέκδοτά μας. Να είστε καλά.
0: Πραγματικά έχουμε εδώ 10 μηνύματα, τι τέλεια ανέκδοτα, και έχουμε και ένα μήνυμα που λέει τραγικά και τα δυο σας επανήλθατε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο Τζόνι.

0: ένα μπολ, σπάμε τα αυγά και χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, με ένα σύρμα. Αμέσως μετά βάζουμε αλεύρι, κανέλα και ανακατεύουμε σιγά σιγά μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια κόβουμε τα μήλα κομματάκια, προσθέτουμε τα μήλα στο μείγμα και ανακατεύουμε με τη μαρίζα μέχρι να καλυφθούν. Αδειάζουμε σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για 30 περίπου λεπτά. Μόλις πάρει χρώμα, βάλε ένα μαχαίρι στο εσωτερικό της μιλόπιτας. Αν το μαχαίρι δεν έχει πολύ αποζημάρει, τότε είναι έτοιμο. Δεν έχει τίποτα εδώ από ό,τι βλέπεις. Ούτε λάδια, ούτε βούτυρα.
1: Όχι.
0: Δύο μήλα, δύο αυγά, μία κούπα ζάχαρη, μία κούπα αλεύρι που φουσκώνει
1: ωραίο
0: μόνο του. Το μήλο είναι που κάνει έτσι τη δουλειά
1: αυτή που έχει
0: το έλαιο μέσα. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αρκετά υγιεινή θα έλεγα. Αν δεν ξέρεις τη μία κούπα ζάχαρη.
1: Okay.
0: Τώρα να το κάνεις με μέλι. Όχι, μια μιλόπιτα θα φας δηλαδή. Θα έρθει την Κυριακή το πρωί άλλη.
1: Θα έρθει.
0: Έχεις γαλλικό καφεδάκι. Άμα βγάλεις ωραία και τη μιλοπιτίτσα με την κανελίτσα, θα σου πει μπράβο στην πεθέρα, γεια στα χέρια σου.
1: Γεια στα
0: χέρια. Θα την κάνω σήμερα.
1: Εσύ δεν φέρνεις κάτι όμως.
0: Τίποτα, μάδια χέρια έρχεται αυτή. Πού την βρήκαμε τη πεθέρα, πού την
1: βρήκαμε. Τρώει.
0: Μόνο τρώει, θα σκάσει καμιά ώρα.
1: Εσείς όταν πάτε σπίτι, τι παίρνει. Τι φτιάχνει, στη συμπεθέρα ή δεν πάτε.
0: Στη συμπεθέρα, όχι, δεν πάμε εμείς.
1: Γιατί ξέρετε, δεν θα πάτε.
0: Και αυτή δεν την καλούμε, έρχεται γιατί είναι εκκλησία απέναντι και χτυπάει, είδε φως και μπήκε. Κατάλαβες.
1: Από μακριά και αγαπημένη.
0: Πόσο μακριά, κάθε εβδομάδα εδώ την έχουμε.

0: Ναι.
1: Αντώνης Ρέμος, μέχρι το τέλος του κόσμου στον τραζίστορ 100,3.
0: Mm-hmm.
1: Eurovision Night σήμερα πρώτος ημιτελικός.
0: This is our night, fly.
1: Ο Αχιλλέας θα βγει τέταρτος. Επίσης οι άλλες χώρες που διαγωνίζονται: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία. Σας τη λέω με τη σειρά που θα βγουν.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα τέταρτη, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εστονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία. Αυτές είναι οι σημερινές χώρες που θα διαγωνιστούν.
0: Ωραία.
1: Και οι υπόλοιπες 18 θα είναι την Πέμπτη, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Καλή επιτυχία. 10 η ώρα το βράδυ η Eurovision. Αναλογικά εκεί γύρω βαριά 10.30 να βγει ο Ακύλας. Υπολογίζω μέχρι.
0: Φέρτο Μασακύλο, φέρτο Μασακύλα, φέρτο.
1: Να πούμε ότι τα αποτελέσματα των δύο ημιτελικών θα ανακοινωθούν μετά τον τελικό. Δεν βγαίνουν πιο πριν, για να μην προδιαθέσουν και τον κόσμο φυσικά ποιο τραγούδι πήρε περισσότερες ψήφους κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ανακοινώνονται από την EBU. Νομίζω ότι Δευτέρα, ξέρω εγώ, μετά τον τελικό, Κυριακή με Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Βγαίνουν και τα αποτελέσματα των ημιτελικών.
0: Εντάξει.
1: Φεύγουμε από την Eurovision. Πού να σε πάω τώρα, θα σε πάω στο νοσοκομείο. Ποιος είναι στο νοσοκομείο?
0: Ποιος
1: η
0: είναι?
1: Μαμά της Μαρίας Μπακοδήμου.
0: Ah.
1: Μοιράστηκε με τους followers της στα social τις δύσκολες στιγμές που περνάει, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία. Mm. Τη δείχνει να κρατάει το χέρι της μητέρας της, η οποία νοσηλεύεται.
0: Περαστικούλια.
1: Αυτά εγώ δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν και πολύ να εκθέτω έτσι ότι κάποιος δικός μου είναι άρρωστος και θα το ανεβάσω στο Instagram. Δεν είμαι τόσο άνθρωπος που
0: θα
1: εκθέσει τόσο προσωπικά. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι όχι. Mm. Έτσι αισθάνθηκε η Μαρία, έτσι έκανε. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά με τις μαμάδες. Βέβαια η φωτογραφία αυτή ήταν και χθες, που ήταν και η γιορτή της μητέρας. Οπότε είχε μια ιδιαίτερη ίσως σημασία,
0: ναι,
1: που συνδέεται με αυτό το γεγονός. Εντάξει.
0: Κοίταξε, αυτή είναι ένα τέτοιος τύπος που της αρέσει να μοιράζεται,
1: ναι,
0: με τους φαν και τους followers τα δικά της, ας πούμε, και, ναι, γι' αυτό είναι έτσι αγαπητή αυτή.
1: Ναι, ναι, οκ, okay, δεκτό.
0: Και αυτή είναι από αυτές που δεν έχει ενοχληθεί ποτέ με τη δημοσιότητα. Ποτέ δεν έχει πει γιατί, ας
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι.
0: Ότι είναι μια χαρά αυτό η κοπέλα.
1: Και νομίζω και τα τελευταία χρόνια δεν ακούγονται πολλά έτσι για τα προσωπικά της. Ας πούμε, η Μαρία Μπακοδήμου είναι με,
0: ναι,
1: κάποιον αυτό το καιρό. Δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, μετά ότι
0: γιατί
1: έχει πει.
0: Χώρισε.
1: Δεν ξέρουμε ποιον είναι.
0: Παντρεμένη ήταν αυτή, ξέρω εγώ.
1: Όχι, είναι χωρισμένη με τον άντρα. Τα παιδιά της είναι χρόνια χωρισμένη.
0: Ναι, βλέπεις ιδέα.
1: Δεν το ήξερε. Κλείνω πολύ σύντομα. Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλληνας Χριστοπούλου.
0: Όχι, μωρέ.
1: Συνεχίζεται αυτή η ιστορία
0: αυτή
1: με αυτά.
0: Αυτή Χριστοπούλου με κούρασε. Κάνει τα πάντα να ανέβουν τα νούμερα 1-1,5%. Πόσο έχει?
1: Σε πληροφορώ, η πτεσματοδίκης που είχε αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση,
0: ναι,
1: αυτή άσκησε την ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί και πάλι στο δικαστήριο.
0: Όχι, ρε παιδιά, κουράσατε, ρε κορίτσια.
1: Φαγώθηκαν αυτές μεταξύ τους. Φαγώθηκαν.
0: Έλεος.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 11
2: years, one Salonica. One for all, all for one.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
5: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
7: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Είμαστε και πάλι εδώ για τον τέρτη μας.
11: Λοιπόν, έχουμε τη φίλη Βάλια, η οποία λέει: θα σας κάνω κατάθεση ψυχής τώρα. Mm. Έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά.
10: Α. Ξεβράκω, τι θα πάει.
11: Τι να κάνω, λέει: όταν έφτασα υδροκοπωμένη, μόλις είχα βγει από τον ντους, μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Τα είχε αγοράσει η γυναίκα, φρεσκοπλημένα.
10: Ναι.
11: Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακα. Με μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
10: Ναι.
11: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
10: Μαλακό.
11: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή, μια σιγουριά. Μέχρι τώρα, λέει, φόραγα για χρόνια στρινγκ.
10: Βέβαια.
11: Είχα συνηθίσει και δεν με ενδιέφερε. Φορώντας, ναι, λοιπόν, τη σοβρακοκυλότητα της μαμάς μου,
10: ναι,
11: μπήκα σε ένα φεμινιστικό παραλήρημα εναντίον του στρινγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει, γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια,
10: ναι,
11: ποιος σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, πρώτος να μας περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια. Δηλαδή, λέει, αναρωτιέμαι, υπάρχει στον κόσμο έστω και μία γυναίκα που να το πρωτοφόρεσε και να είπε πόπο, τι βολικό που είναι. Και λέει εδώ ότι, ας πούμε, πάω στο γυμναστήριο, με ενοχλεί ρε κορίτσια, ενοχλεί, όσο και να πεις είναι άβολο.
10: Ναι.
11: Ίσως να σας φαίνεται αστείο, λέει, ή γελίο ερώτημα, αλλά από τότε, λέει, που τα φόρεσα, προβληματίζομαι, λέει. Θέλω τις γνώσεις, τις γνώμες, τις απόψεις και τα βιώματά σας.
10: Για τα βρακιά.
11: Πώς το βλέπετε? Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Σαν την άνεση δεν έχει. Άμα με ενοχλεί και είναι άβολο, γιατί να το φορέσω? Να το φορέσω σε μια στιγμή,
10: ναι,
11: αν χρειαστεί. Τώρα κάθε μέρα που σκόνομαι το πρωί, έρχομαι στη δουλειά, πάω στο γυμναστηριάκι μου, πάω, κουβαλάω στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές. Γιατί να φοράω σεξι εσώρουχα? Φόρα το ωραίο το βρακάκι σου, το βαμβακερό. Γι' αυτό γεμίζεται με τα αρρώστιες και όλο ερθίζεται και κάτι παθαίνεται.
10: Ναι,
11: ενώ το
10: είναι
11: βαμβακερό το βρακάκι δεν κάνει τίποτα.
10: Ξέρουν.
11: Τώρα μιλάς εδώ σε έναν άνθρωπο,
10: ναι,
11: που έχω απαξιώσει και τα τακούνια. Δηλαδή, εγώ θέλω την άνεσή μου.
10: Νόμιζα, θα έλεγες, έχω απαξιώσει τα βρακιά. Δεν φοράω.
11: Δεν φοράω βρακιά. Όχι, γιατί και αυτό είναι ανθυγιεινό. Άμα δεν ήταν ανθυγιεινό, εγώ είμαι αυτή που τα σιδερώνω όλα.
10: Μπράβο.
11: Τα βρακιά. Και αυτό για τα,
10: ναι,
11: μικρόβια,
10: ναι,
11: βέβαια.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, και εδώ τώρα η φιλενάδα μου λέει ότι θέλω να μην ξαναφορέσω τέτοια βρακιά. Λέει ότι γούσταρα τα σόπρακα εκεί της μάνας μου.
10: Ναι.
11: Και λέει, γιατί ποιος λέει ότι είναι σεξι το κορδόνι?
10: Σωστό.
11: Ποιος το λέει? Κανείς δεν το λέει.
10: Ναι.
11: Υπάρχουν άντρες που γουστάρουν το πιο αθλητικό βρακάκι. Το αθλητικό.
10: Ναι.
11: Όχι της γιαγιάς,
10: ναι,
11: αλλά έχει μάρκες. Μην αναφέρω τώρα, ναι, αυτά,
10: όχι,
11: τα μπραζίλ, έτσι,
10: ναι,
11: τα,
10: ναι,
11: βαμβακέρα. Που έχει ωραίες μάρκες, που,
10: ναι,
11: είναι όμορφα έτσι και αυτά, σαν μαγιουδάκια που είναι.
10: Ναι, ναι, σωστό.
11: Αυτό είναι ωραίο και να το φοράς με ένα μπλουζάκι να κυκλοφορείς έτσι μες στο σπίτι σου. Δεν είναι σεξι αυτό?
10: Είναι πάρα πολύ
11: σεξι. Πείτε μας, ρε παιδιά, 693-693-1003. Το κορίτσι θέλει να ακούσει απόψεις, γιατί λέει είναι άβολα τα στριγκ, ενοχλούν. Και γιατί όχι μια απλή φαρδιά, βολική, βαμβακερή ποικιλότα.
10: Ωραία.
11: Γιατί πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμες, λέει.
10: Στείλτε μας λοιπόν, τι βρακή φοράτε σήμερα.
11: Έτσι. Και τι βρακή θα θέλατε να φοράτε.
10: Πάντως, όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα ντύσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
11: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου και λέει κάτσε
10: έτσι
11: να τα πω.
10: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
11: Ρε, τι πάθαμε. Κοίταξε, όταν λέμε όμως ότι έχουμε ντέρτι, μ' αρέσετε, ρε παγάσες, γιατί αυτό τώρα το ντέρτι ήταν ορίστε, το περιμένατε ότι θα έχει κάποιο τέτοιο προβληματισμό.
10: Σήμερα δεν ξέραμε τι θα μας ξημερώσει, πλάκα κάτσε.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να που πήγε 10 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας 60 λεπτό.
2: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε τα πρωινά στο Καρντάσια. Από τις 7 η ώρα είμαστε εδώ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Εμείς είμαστε πολύ ωραίοι και το ίδιο επιθυμούμε και δια ημάς.
1: Η Ευαγγελία έχει στείλει πόσα χαχά εδώ. Κλαίει, λέει, από το ντέρτι.
2: Γιατί ρε παιδιά, γελάτε. Γιατί γελάτε, τότε προβληματισμό, είπα η φιλενάδα.
1: Γελάτε, δεν στείλετε καμιά πρόταση στη φίλη για το τι βρακή να φοράει.
2: Γελάτε, εσείς κάτσε και σφίγγεστε, ενώ η φιλενάδα πανεχοποιήθηκε.
1: Μα ναι, πραγματικά και αυτή με τι την απασχόλησε έτσι για να το στείλει και σε ντέρτι.
2: Φαντάσου δηλαδή. Ερασιτέχνες, εμείς που τα φοράμε καιρό τα σοβράκα αυτά, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Τα φοράτε, περπατάτε και πετάτε.
2: Έτσι και γουστάρουμε και είμαστε άνετε.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους, λίγο καλύτερα ή όχι?
2: Έχει λίγη κίνηση στη λεωφόρο στρατού αυτή τη στιγμή. Ναι, ο περιφερειακός έχει ανοίξει για τα καλά. Στη Τσιμισκή έχουμε λίγη κινησούλα, στην Διαγόρα, στην Τούμπα και στο περιφερειακό λίγο μετά την Τριανδρία μέχρι την Ανοπόλη, αλλά όχι εκείνο το χάλι που είχαμε το πρωί. Είμαστε ωραίοι.
1: Τέλεια. Προθεσμία για την 5η 14 Μαΐου ζήτησαν και έλαβαν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Μαλγάρων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτός που δολοφονήθηκε έκλεψε από τους άλλους 5 περιστέρια και είπε ότι τα έδωσε στον αδελφό μου, ενώ εμείς δεν έχουμε καμία επαφή μαζί τους, λέει αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονίας του 54χρονου.
2: Ό,τι να είναι.
1: Για τα περιστέρια, είναι η δολοφονία δηλαδή αυτή εδώ πέρα στα Μαλγάρα.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Αν είναι δυνατόν, ο άλλος πήρε το όπλο και τον σκότωσε εν ψυχρό. Αν είναι αυτός ο λόγος στα 5 περιστέρια, τι να πω. Εντάξει.
2: Τι να πω, για ναρκωτικά είδα εγώ.
1: Α, ναι.
2: Εκτός αν στα περιστέρια.
1: Έτσι γράφει εδώ.
2: Βάζανε τα ναρκωτικά να τα κουβαλάνε.
1: Ναι, και τα πήγαιναν πέρα τότε. Δεν ξέρω. Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα. Είπες στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η Αναστασία είναι αυτή, σημάδι στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να σας πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την Στέλλα Γιαλετζή, η οποία είναι από το Eurovision Fan, να μας δώσει τον παλμό της Βιέννης.
1: Ακριβώς, γιατί αυτά τα παιδιά είναι παιδιά που συνεργαζόμαστε για το πάρτι της Eurovision.
0: Μπράβο.
1: Και έχουν πάρα πολλές γνώσεις και ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Οπότε για να δούμε λίγο πώς θα πάει ο Ακύλας στη Βιέννη.
0: Να σας δώσουμε τη δυνατότητα για διπλές προσκλήσεις για το Food Festival. Κάθε μέρα σας υποσχεθήκαμε να δίνουμε. Είναι η ένατη εκδοχή του, επιστρέφει για το 2026, γεμάτο φαγητό, events και μουσική. 5 ολόκληρες μέρες θα κρατήσει από Τετάρτη 20 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, εκεί στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, ο οποίος θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο. Οπότε οι τρεις που θα στείλουν τώρα το μήνυμά τους στο Viber, γράφοντας φεστιβάλ και ενώ και το ονοματεπώνυμό τους στο 693-693-1003, θα είναι οι τρεις σημερινοί τυχεροί που θα πάνε και αυτοί στο Θεσσαλονίκη Food Festival, η ένατη χρονιά που διοργανώνεται στο χώρο της Death Hell Expo.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα μπορούμε να παίξουμε, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, ας παίξουμε τα ίσια ανάποδα. Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε ανάποδα. Θα βρείτε ποιο είναι και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Να ακούσουμε το
1: απόσπασμα. Να ακούσουμε, γιατί πολύ δύσκολο.

0: Πιάσατε καμιά λέξη από όλες αυτές τις ανάποδες?
1: Ναι, δεν ξέρω. 266-233. Με δυσκόλυψη ούτε ποια είναι δεν βρήκα.
0: Να σας δώσω μια λέξη που ακούγεται ανάποδα μέσα. Είναι το ίνακ. Ίνακ.
1: Κάνει δηλαδή.
0: Σύπας τώρα, ναι. Εγώ δεν θα. Άμα είναι, θα έλεγα κατευθείαν τη λέξη. Εντάξει, προσπαθώ να το παίξω λίγο δίκιο. Δίνω αυτή τη λέξη σαν σήμερα πρώτη βοήθεια. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα παίξουμε. Αν δεν το βρείτε το τραγούδι, θα το πάρει το ποτάμι.
1: 266-233. Ποια ήταν καλά? Άντε βρείτε λίγο κι εσείς.
0: Άντε ακόμα μια φορά.

0: Νομίζω και λίγο η φωνή από πίσω κάπως κάτι θυμίζει, ναι, τώρα που το ακούσαμε και χθες και σήμερα, αλλά δεν ξέρω, δυσκολεύεστε σε αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα, 266-233, αν το βρήκατε πάρτε τηλέφωνο.
0: Μα, θα πάει, ναι, μάλλον για αύριο. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική,
5: μόνο τρανζίστορ.
6: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Αυτή είναι η Peggy Zina. Εσύ δεν θα πας πουθενά. Προσπάθησε και η Peggy Zina να πάει στη Eurovision με το Love is a Wonderful Thing.
1: Love is a Wonderful Thing. Τι ωραία, ωραία που ήταν η Πεγκούλα, ρε παιδιά.
0: Δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Στέλλα από το Eurovision Fan, η οποία θα μας πει όλα τα φρέσκα νέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις, κορίτσι? Πρώτη φορά μιλάμε με σένα στον αέρα.
2: Συνήθως
1: έχουμε
2: φορά.
1: Τον Αποστόλη έχουμε εμείς. Λέει,
2: ναι,
1: θα
2: ναι.
1: πάρτε το κορίτσι. Λέω, το κορίτσι, το κορίτσι.
2: Καλημέρα, από βροχερή βγαίνει.
0: Βρέχει.
1: Α, βρέχει.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ από χθες.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Βέβαια εδώ όλοι έχουμε πολύ ηθικό, δεν μας πειράζει βροχή.
1: Ωραία, η Βιέννη, τρώτε τα σνίτσελ σας όλα?
2: Τρώμε και τα σνίτσελ μας. Πήγε πολύ καλά η πρόβα του Ακύλα χθες.
0: Για
1: πες μας λίγο για την πρόβα.
2: Ήταν χθες η ψηφοφορία της Επιτροπής. Ουσιαστικά το μισό αποτέλεσμα για το σημερινό ημιτελικό έχει βγει από χθες.
1: Ας το καλό.
2: Ναι, ναι, ψήφισα χθες το βράδυ, είδαμε κανονικά όλο το σόου, όπως θα το δείτε και εσείς σήμερα από τις οθόνες σας.
1: Ναι.
2: Ο Ακύλας ήταν καταπληκτικός.
1: Μπράβο το αγόρι μας.
2: Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι γίνεται μέσα σε τρία λεπτά στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Έλα ρε εσύ, κάτι πήρε το μάτι μας.
2: Από τη λύρα της στο Παρίσι ως αναφορά, δηλαδή βγαίνουν κορδόνια και παίζει λύρα ο Ακύλας. Είναι η Παρθένα Χοροζίδου που πλέκει το σκουφάκι του Ακύλας.
1: Τι λες ρε, τι ωραία.
2: Άγαλμα από την αρχαία Ελλάδα, το οποίο ξυπνάει και χορεύει το φέρτο. Πατίνια. Γίνονται πολλά πράγματα, τα οποία γίνονται με επιτυχία. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Για
2: ένα πολύ χιουμοριστικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm.
2: Και ο κύριος πήρε, νομίζω, το μεγαλύτερο χειροκρότημα χθες.
1: Μπράβο.
2: Και τα τρία λεπτά της εμφάνισής του.
1: Ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας? Συγγνώμη, είναι αντίπαλοι μας.
0: Είχε κόσμο μέσα το στάδιο που γινόταν
2: ναι,
0: αυτό
2: το κανονικά
0: πράγμα.
2: Με εισιτήριο. Είναι σοου το οποίο βλέπει κανονικά κόσμο.
0: Α,
2: ναι, ναι, επειδή είναι κανονική βραδιά, είναι το μισό αποτέλεσμα ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Σόπα, οπότε... δεν το ξέραμε αυτό.
0: Ναι. Να φανταστώ, ναι, ναι, είναι, ναι. είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πας σε κάτι τέτοιο από το κύριο σοου ή όχι?
2: Φυσικά,
0: ναι.
2: Φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πολλοί κόσμος επιλέγει και τα jury shows και το family. Σήμερα το μεσημέρι επίσης έχει σοου ανοιχτό για τον κόσμο το μεσημέρι, που είναι η πρόβα τους πριν τον ημιτελικό ουσιαστικά.
0: Α, και το βλέπει ο κόσμος και αυτό,
2: ε? Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
1: Λοιπόν, για πες μας λίγο ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι μας αυτή τη στιγμή, τι αντιλαμβάνεστε εκεί?
2: Φυσικά είναι η Φιλανδία, ναι. που είναι και νούμερο ένα στα στοιχήματα. Βέβαια από χθες έχουμε μειώσει τη διαφορά.
1: Άντε ρε.
2: Ναι, ναι, στα στοιχήματα άρχισε να ανεβαίνει ο Ακύλας και να πέφτει η Φιλανδία, που αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Βέβαια,
2: ναι. Σημαίνει ότι άρεσε πολύ χθες.
1: Ναι.
2: Η Φιλανδία, από τον πρώτο ημιτελικό, ο κύριος αντίπαλος είναι η Φιλανδία. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα είδαμε και την Ιταλία, που είναι στην Big Five και επίσης έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι viral.
1: Mm-hmm.
2: Η Μολδαβία ήταν πολύ καλή χθες.
1: Ωραία.
2: Η Σουηδία και φυσικά περιμένουμε και τους υπόλοιπους από τον β' ημιτελικό, την Αυστραλία και τη Γαλλία.
1: Ωραία.
0: Από τα φαβόρια είναι αυτά, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, καλά τα πάμε, ρε παιδιά, όμως. Δηλαδή και στα στοιχήματα και συζητιόμαστε. Και μας παίζουν πάρα πολύ, έτσι.
2: Κοιτάξτε, είμαστε στην τριάδα των στοιχημάτων μετά από το 2009 πρώτη φορά.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Πες τα μας αυτά, εμείς είμαστε και άσχετοι.
0: Κανένα ευτράπελο έχουμε και από πίσω backstage, κάτι με κάποια χώρα, κάτι έχει γίνει, έτσι?
2: Δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Ακόμη και για το Ισραήλ, χθες όταν βγήκε τα γιουχαρίσματα, ήταν πολύ περιορισμένα σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές.
1: Είχε όμως πάλι.
2: Εννοείται. Και φαντάζομαι και στον τελικό θα έχει ακόμη περισσότερο, θα φέρει και περισσότερο κόσμο μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Σωστό.
2: Παρ' όλα αυτά, ευχόμαστε να μην έχει πολύ γιουχαρίσμα για να μην.
1: Εντάξει, είναι μια γιορτή μουσικής, μωρέ.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, για να μην έχουν πάλι το τόσο έντονο σθένος στην ψηφοφορία κλπ. Γιατί αυτό είναι που τους παρακινεί κυρίως.
1: Τους ψηφίζουν μετά, κατάλαβες από κόντρα.
2: Ναι, η αντίδραση φέρνει μια αντίδραση αυτό.
1: Ο Ακύλας πώς θα πάει εκεί που τριγυρίζει, τον βλέπω. Τι ωραίο ρούχο ήταν αυτό προχθές που φόρεσε, που ήταν σαν το μικρό πρίγκιπα.
2: Ναι, στο Τυρκουάς Χαλί δέχτηκε από το μικρό πρίγκιπα, γι' αυτό κρατούσε και το τριαντάφυλλο.
1: Έλα ρε, πολύ έξυπνο όλο αυτό, έτσι.
2: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραία εμφάνιση. Επίσης να σας πω ότι εδώ σε όλη τη Βιέννη βλέπεις παντού σκουφάκια. Φοράμε σκουφάκια.
1: Ναι. Άντε ρε, εσύ έγινε viral. Ωρε, μπράβο. Μέσα
2: στην πόλη, μπαίνει στο μετρό, βλέπει σκουφάκια εκεί. Όπου και να πας.
1: Παιδιά, το βλέπω να έρχεται. Το βλέπω να έρχεται.
0: Και κάτι τελευταίο, ακούγεται ότι αν το πάρουμε τώρα με το καλό, έτσι μην γρουσουζεύουμε, ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι η η πόλη που θέλει να αναλάβει την διοργάνωση.
2: Έχουμε βγάλει και άρθρο ήδη στο eurovisionfan.com να μπείτε να διαβάσετε ότι η Θεσσαλονίκη θα διεκδικήσει τη διοργάνωση.
1: Αν θα διεκδικήσει. Κοίταξε, πρέπει, αφού στην Αθήνα έγινε, γιατί να μην γίνει και εδώ και στη Σουηδία, σε άλλη πόλη έγινε μετά.
2: Αν εξαιρέσετε φέτος που γίνεται στην πρωτεύουσα, τα τελευταία χρόνια ήθελε να γίνεται σε μικρότερες πόλεις. Γιατί είναι όλα πιο εύκολα και το βλέπουμε φέτος εδώ, ότι βγαίνει, ναι, μεν ήταν εύκολη πρόσβαση, είχε πολλά ξενοδοχεία κλπ. Αλλά δεν υπάρχει ο παλμός της Eurovision όπως άλλες χρονιές, γιατί είναι τεράστια πόλη.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, άρα εδώ ξέρεις τι θα γίνει, ε. Λοιπόν, πέρσι ήσουν εκεί.
2: Πέρσι δεν ήμουν, γιατί ήμουν έγκυος και
1: και το χάσαμε πέρσι, οπότε δεν μπορείς να συγκρίνεις λίγο τις καταστάσεις.
2: Δεν μπορώ, ήμουν στο Μάλλον με το 24.
1: Το 24, ποιον είχαμε, το... τι Μαρίνα που είχαμε.
2: Με τη Μαρίνα Σάρα.
0: Εντάξει, ήταν
1: τώρα,
0: σε
1: τώρα τι γίνεται, πώς το βλέπεις το κλίμα.
0: Περισσότερο γιατί... από Μαρίνα είμαστε.
2: Ναι, κοιτάξτε, και επίσης επειδή και τότε είχαμε πάρει ως φαβόροι, που τελικά καταλήξαμε δέκατη, φέτος είναι άλλο κλίμα.
1: Άλλο κλίμα.
2: Είναι άλλο το βάδι. Δηλαδή υπάρχει, υπάρχει το κλίμα της νίκης. Τώρα αν θα τα καταφέρει ή όχι.
1: Ωραία. Κοίταξε, δεν πειράζει.
2: Είναι ωραίο το κλίμα και όλο το βάδι που υπάρχει εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα εσείς.
0: Αύριο εμείς θα σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο, μας πεις για τον πρώτο ημιτελικό, έτσι.
2: Κανόνισε
0: να σε βρούμε τέτοια ώρα.
2: Μην σε ψάχνουμε. Θα τα πούμε όλα.
0: Καλά να περάσετε εκεί πέρα.
1: Άντε, φιλάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: τελειώσαν για μας.
1: Γιάννης Μαρτής, δεν το περίμενα. Αποκλειστικότητα αυτή τη εβδομάδα, έτσι.
2: Πάρα πολύ. Μου άρεσε γιατί μου αρέσει ο Γιάννης Βαρδής. Και τώρα που είχες πει για το εθνικό, ο κολυμβητήριο ότι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι.
2: Είχε κάνει ένα βίντεο κλιπ μέσα στο εθνικό και είχα πάει και το είχα καλύψει τότε στην τηλεοπτική εκπομπή.
1: Άντε, ρε,
2: και ήταν εξαιρετικό.
1: Πάμε στα ζωδιάκια μου.
2: Λοιπόν, κρυάρια μου, είστε σωματικά και ψυχολογικά κουρασμένα σήμερα, μελαγχολικοί, άτονοι, ανασφαλείς. Αυτό που επιθυμείτε περισσότερο είναι να απομονωθείτε και να ασχοληθείτε με τις προσωπικές σας ανάγκες.
1: Στον Ταύρο, φιλικές επαφές, κοινωνικές συναναστροφές. Σήμερα, ανάμεσα στις πολλές κοινωνικότητες, θα κάνετε και μια καινούργια γνωριμία. Ακόμα και αν δεν έχει συναισθηματική χρειά, μπορεί να σας φανεί χρήσιμη σε πολλά επίπεδα.
2: Για τους διδύμους, δεν θέλετε πλέον να λειτουργείτε με ένα επιτηδευμένο ύφος, κάνοντας ό,τι πρέπει για να κερδίζετε τις εντυπώσεις για χάρη των δημοσίων σχέσεων. Αναζητάτε μια πιο ξεκάθαρη σχέση στον εργασιακό σας χώρο και στους ανθρώπους που τον απαρτίζουν.
1: Καρκίνος, αισθάνεστε απελευθερωμένοι και λυτρωμένοι από τα δεσμά της καθημερινότητας. Τολμάτε να κάνετε μεγαλεπίβολα σχέδια και όνειρα, αλλά και να εκφράσετε δημιουργικά τις ιδέες σας. Επιθυμείτε να ταξιδέψετε και να συναντήσετε αγαπημένα πρόσωπα.
2: Λιοντάρια μου, περίεργα και παράξενα συναισθήματα και ιδέες σας καταλαμβάνουν που θα δυσκολευτείτε να διαχειριστείτε. Υπαρξιακά ζητήματα κατακλείζουν τη σκέψη σας και κανείς δεν μπορεί να σας βοηθήσει να τα ξεπεράσετε. Υπομονή είναι παροδικό.
1: Παρθένος, αισθάνεστε να πιέζεστε από το βάρος των ευθυνών και των συνεργασιών σας. Θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να συντροφευτείτε σήμερα, αλλά στην προσπάθειά σας να διατηρήσετε τη σχέση σας θα βγουν συναισθήματα ζήλιας, ανασφάλειας και έντονης κινητικότητας.
2: Για τους ζυγούς, να είστε προσεκτικοί με τυχόν συνεργασίες που παρουσιάζονται ευνίδια. Η σημερινή μέρα δεν ενδείκνυται για σοβαρές αποφάσεις. Συνεπώς, ηρεμήστε, ανασυγκροτηθείτε και όλα θα πάνε καλά.
1: Σκορπιός, τροφή στο συνέστημα και το πάθος ενθαρρύνει το έρωτα, αλλά και η ενασχόληση με τα παιδιά και τα θέματά τους. Βελτιώνονται σχέσεις τόσο με τα αγαπημένα πρόσωπα όσο και με τις γυναίκες όπου υπάρχουν προβλήματα.
2: Κάτι δεν είπαμε, ρε παιδιά.
1: Τι?
2: Γιατί τα έχουμε πει ανάποδα τώρα. Εγώ καιρός. Εγώ συνήθως δεν τον λέω εγώ. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε εγώ καιρός αυτά που ακούτε.
1: Ξεχάσαμε ένα ζώδιο.
2: Μέσω επικοινωνιών, ναι, είναι λανθασμένες. Γι' αυτό θα υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρερμηνίες.
1: Ναι.
2: Τα γυναικεία συγγενικά πρόσωπα θα παίξουν ρόλο στο να ηρεμήσετε και να δείτε αντικειμενικά τα πράγματα.
1: Το ζύγο ξεχάσαμε.
2: Ναι.
1: Να είστε προσεκτικοί με τυχόν νέες συνεργασίες που παρουσιάζονται ευνίδια. Αυτό δεν είναι ο ζυγός.
2: Ναι.
1: Το είπαμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Η μέρα δεν ενδείκνεται για σοβαρές αποφάσεις. Συνεπώς, ηρεμήστε, ανασυγκροτηθείτε και όλα θα πάνε καλά. Όχι, δεν είπαμε το ζυγό, γιατί ξέρεις τι, κάτι κουνιέται σήμερα το site πάνω κάτω.
2: Ναι, γι' αυτό πάω έτσι.
1: Πες το τώρα τον υδροχό.
2: Υδροχόοι, δεν θα πρέπει σήμερα να κάνετε σοβαρά έξοδα και επενδύσεις οικονομικές. Δεν έχετε καλή και αντικειμενική σχέση με το χρήμα και αφενός μπορεί να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Και οι επιλογές σας βασίζονται, πού να βασίζονται, σε παρορμήσεις. Επομένως δεν είναι σωστές.
1: Τέλος, για τα ψαράκια, η κρίση σας είναι εντελώς υποκειμενική. Λειτουργείτε βάσει του συναισθήματος της στιγμής. Οι επιλογές σας επομένως δεν είναι οι σωστές. Ίσως απ' την άλλη αποζητάτε την προσοχή των άλλων, γι' αυτό και τα παρουσιάζετε όλα υπερβολικά.
2: Το μάτι πάνω κάτω πήγαινε ζαλίστηκα.
1: Μα έχει βάλει εδώ διαφημίσεις. Τι έχουν βάλει και αυτοί οι άνθρωποι. Λέμε τα ζώδια από σας, κύριοι. Αφήστε το να το βλέπουμε, να το διαβάζουμε.
2: Ζαλίστηκα πάνω κάτω.
1: Έχουμε και εμείς στη δουλειά εδώ τα προβλήματα, εντάξει, τι να κάνουμε.

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης ήταν με τα καπνογόνα του στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, το παιδάκι που είπες εσύ, αυτός ο Σταύρος, ο Φλόρος από το Survivor που έχει πάθει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τον τραυματισμό, το σοβαρό.
1: Ναι, ήταν παίκτης του Βίρον Καβάλα, στη Β' ομάδα έπαιζε.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Πολύ στεναχωρέθηκα. Εκεί δηλαδή στη Καβάλα, ρε παιδί μου, το ένα. Τέλος πάντων, άστα, μην τα λέμε τώρα. Οπότε ευχόμαστε γρήγορα περαστικά.
0: Περαστικά.
1: Έχω παρακολουθήσει όλη τη χρονιά εκεί στο Βίρονα Καβάλας.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ αγαπημένοι είναι ανάμεταξύ τους. Πολύ ωραίες ομάδες έχουν.
0: Πολύ δυσάρεστο το γεγονός το συγκεκριμένο. Κατερίνα Καινούριου.
1: Έλα.
0: Πρώτη ανάρτηση μετά την επιστροφή στην εκπομπή. Γύρισε χθες η Κατιέν.
1: Γύρισε.
0: Ναι, πώ, σαραντάρισε. Σαράντισε, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, άντε, μπορεί να τριαντάρισε αυτή, γιατί δεν έκατσε και πολλές μέρες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από το να νιώθεις τόσο αγαπημένη, ναι, εξέφρασε η Κατερίνα Καινούριου, διότι όπως καταλαβαίνεις, όλοι οι φαν, ναι, της στέλνα μηνύματα. Καλώς ήρθες, βρε πώς και έτσι. Στις 3 Απριλίου γέννησε, ναι, τώρα έχουμε 12 Μαΐου. Άρα, σαράντισε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τρεις φορές.
0: Μιλάμε. Σαραντάρισε.
1: Α, μπράβο, ορίστε, το κράτησε. Άλλες από την πρώτη εβδομάδα τα βγάζουν έξω.
0: Έτσι, και εννοείται ότι κι άλλες κάθονται και παραπάνω από τη δουλειά. Η Κατερίνα όμως λέει: θα γυρίσω μετά τα 40, θα είμαι εκεί.
1: Έτσι.
0: Και επέστρεψε και την καλοδέχτηκαν και όλοι οι συνεργάτες της με ευχές.
1: Mm-hmm.
0: Ο Παντελής Τουτουντζής,
1: ναι,
0: έκανε ρομαντική απόδραση με το σύζυγό του, το αγόρι του, στη Βενετία πήγανε.
1: Ναι,
0: τους είδα. Περάσαν πάρα πολύ ωραία και ωραίο καιρό βλέπω στη Βενετία, στις φωτογραφίες που βλέπω εδώ. Ήλιο είχε.
1: Τέλεια.
0: Με, πώς το λένε, με κοντομάνικο ήταν, οι τριγυρνούσαν εκεί.
1: Ωραία.
0: Και λεπτό μπουφανάκι. Καλό ο καιρό στην Βενετία. Και ανεβάσαν φωτογραφίες για το τι ωραία που περάσαν τα παιδιά, δεν τα βλέπω κάπου.
1: Έτσι το ζεύγος.
0: Μάλλον θα τα αφήσανε στον παππού και στην γιαγιά. Υποθέτω, δεν ξέρω. Τι άλλο είχα να σου πω. Παντρεύτηκε η εγγονή του Πασχάλη Τερζή.
1: Ναι.
0: Να τα ξέρεις και αυτά.
1: Η εγγονή,
0: ναι, είχε μια εγγονή. Αυτός από έναν γιο. Εκτός από την. Πώς τη λένε,
1: την Γιάννα.
0: Από τη Γιάννα έχει και ένα γιο. Αυτός.
1: Α, είχε και ένα γιο.
0: Έτσι,
1: α, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Επίσης, η Αναστασία Γιουσέφ γίνεται μανούλα για πρώτη φορά.
1: Άντε με το καλό, γλυκούλα μου.
0: Παντρεύτηκε αυτή, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Αν και είμαστε φίλες στο Instagram.
0: Δεν,
1: και λίγο. Μου πατάει, μου γράφει συνέχεια από κάτω.
0: Γράψεις και εσύ τώρα με το καλό.
1: Είδα την κοιλιά.
0: Α, την είδες.
1: Ναι, την είδα την κοιλιά, αλλά δεν ήξερα.
0: Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο Βασίλη.
1: Ναι.
0: Και με την κοιλιά, λίγο ξέρεις πιο φουσκωμένη,
1: ναι,
0: περιμένει τώρα την αδερφούλα του μικρού Βασίλη. Τι άλλο είχαμε. Η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, για να κλείσω. Δημόσιος διάλογος λέει για το γάμο. Πες μου ημερομηνία να ραφτώ. Και
1: ναι,
0: καλά αστειεύονται τώρα αυτοί μεταξύ τους, ξέρεις, πειράζονται.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρεις, καμιά φορά και από τα αστεία βγαίνουν τα πιο σοβαρά.
1: Κοίταξε λίγο τώρα. Αυτή είναι αγαπημένη, οκ. Okay. Δεν,
0: ναι,
1: νομίζω ότι ο Δημήτρης θα βιάζεται μετά από ήδη
0: έναν
1: αυτό που του συνέβη.
0: Χωρισμό, ναι,
1: ναι. Ένα χωρισμό και ένα παιδί. Δεν νομίζω ότι θα βιαστεί να κάνει το επόμενο βήμα. Και από τη στιγμή που τα παιδιά είναι μια χαρά και ζουν ωραία.
0: Okay.
1: Τι να τον κάνουν τώρα το γάμο. Αλλά και η Ρία είναι τώρα που εξελίσσει την καριέρα της. Δεν νομίζω ότι το μέλημά της αυτή τη στιγμή είναι,
0: νομίζω,
1: να πάει
0: ήταν,
1: να παντρευτεί.
0: Αστείο ανάμεσα στο,
1: ναι,
0: ζευγάρι,
1: ναι,
0: αυτό, εντάξει.

0: Από ρεμπέτικο στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, η νύχτα που είναι η ώρα της ανάπλασης, ειδικά τώρα που η έκθεση στον ήλιο αυξάνεται, έχω το μυστικό της Κορέας. Δεν το έχω εγώ δηλαδή. Η Πλαγκόνα Σκίνκερ το έχει.
0: Για πες.
1: Και η Secret Retinal Liposome, ναι, 2% ναι. Και Black Ginseng. Βρείτε το ή στο site ή στο κατάστημα το φυσικό στην Πλαγκόνα και ξεκινήστε σήμερα την αντιγύρανση. Η Retinal δουλεύει όσο εσύ ονειρεύεσαι τις διακοπές σου. Πλαγκόνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά κάπου εδώ πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας ακούει, διότι τελείωσε η εκπομπή.
1: Ένα και ένα κάνουν δυο.
0: Δύο και δύο. Τέσσερα, τέσσερα και τέσσερα, οχτώ.
1: Μέχρι εκεί καλά. Είναι μετά, δεν γίνεται. 5 και 5, 10. Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Καλή επιτυχία σήμερα στην Ελλάδα. Έτσι. Στον ημιτελικό της Eurovision.
0: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκόνα Σκίνκερ. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Αποκάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
19: Τρελάνε μας!
20: Τίποτο! Τίποτο!
19: Τεχάρα!
21: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
23: Jumbo ιδέα.
22: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Πού είναι το παρεάκι μου, καλωσορίσατε εδώ φυσικά στον τρανζίστορα 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Στέλνω υπέροχες καλημέρες ολούθε από όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Υπέροχη ηλιόλουστη Τρίτη και φυσικά θα την περάσουμε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα ακριβώς. Τρεις ολόκληρες ώρες λοιπόν με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Επιτυχίες. Σήμερα είναι και η μέρα αφιερωμένη στη Eurovision. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά γιατί το βράδυ περιμένουμε τον Ακύλα μας, τον πρώτο ημιτελικό. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έχει να γίνει ένας πανίκος. Ανταλλάζουμε τις καλημέρες τα νέα μας στο Viber 693-693-1003 και φύγαμε κατευθείαν για Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα αμέσως τώρα στο τρανζίστορ σου.

0: Ήταν η Μορφούλα με την αχαριστία της, με την οποία μας έχει τρελάνει σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Παιδιά, η Μορφούλα, για όσους δεν το ξέρετε, είναι η αδερφή του Πέτρου Ιακωβίδη και φαίνεται πως το ταλέντο ρέει άφθονο σε αυτή την οικογένεια. Εννοείται της ευχόμαστε καλό τάξιδο, γιατί η μουσική του, παιδιά, εμένα με έχει τρελάνει, αλλά και ο στίχος κρύβει μεγάλη αλήθεια από πίσω. Εννοείται όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ, Τρανζίστορ 100,3. Δεν σταματάμε πουθενά, σε λίγο σου φέρνω Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν, τώρα όμως Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Άντε, εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα στο τρανζίστορ 100,3, 23 λεπτό μετά τις 11 και φυσικά είμαστε εδώ μαζί σε αυτό το πρωινό της Τρίτης, της υπέροχης της Τρίτης, της φωτεινής, της ηλιόλουστης, της καταπληκτικής 12 του Μάη. Εδώ λοιπόν που σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία, κρατηθείτε το φέρνο, 28 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει παιδιά, έχουμε μπει πλέον καλοκαίρι, δηλαδή με το δεξί είμαστε μέσα, το αριστερό λίγο κρατιέται για τις μέρες που πάλι θα μας το χαλάσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ το έχω πάρει απόφαση, αυτό το Σαββατοκύριακο κατεβαίνουν καλοκαιρινά, γιατί όπως και να το κάνεις, τα πουλόβερ πλέον δεν φοριούνται. Πρέπει να διάσει η ντουλάπα και προτρέπω και εσένα εκεί έξω που το αναβάλεις εδώ και 2-3 εβδομάδες να το κάνεις και εσύ αυτό το σουκού. Λοιπόν, επομένως θα είμαστε υπέροχα σήμερα και φύγαμε να γίνουμε ακόμα καλύτερα με Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και πας αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Χάρης Θοδωρής Φέρης και πλάτη στον τρανζίστορα 100,3, γιατί τώρα θα σας πάω σε ένα ερωτικό αλλά πονεμένο ζήτημα των ημερών. Περίμενα την επίσημη απάντηση, βέβαια, έτσι σαν σωστή στη δουλειά μου, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, γιατί έχει γίνει ένας χαμός με μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει και δείχνει τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να φυλάει έτσι κάπως παθιάρικα, να το πούμε, μια εθέρια ύπαρξη. Καλά, αυτή τη στιγμή μιλάω σαν να διαβάζω κουτσομπολίστικη εφημερίδα. Εν πάση περιπτώσει, χθες λοιπόν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας απάντησε και είπε ότι η φωτογραφία είναι προϊόν AI ή αλλιώς τεχνητής νοημοσύνης, να μην πιστεύουμε τίποτα. Και μάλιστα λέει ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει πάρθει από μία ξένη εφημερίδα του 2004. Πήραν το εξώφυλλο, το άλλαξα κάπως και το κυκλοφόρησαν σε μία ελληνική εφημερίδα, σε ένα ελληνικό account τέλος πάντων και των social media. Και δείχνει ότι είναι ο ίδιος, αλλά δεν είναι. Κοίταξε να δεις τώρα, Άδωνή μου, με όλο το σεβασμό. Και μένω ο πρώην μου επί πόσα χρόνια αυτά έλεγε, όχι για το AI, γιατί δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έλεγε άλλα βέβαια, οργιζόταν σε θεούς και δαίμονες. Εν πάση περιπτώσει, δεν χωρούσαμε να περάσουμε κάτω από το κάσωμα της πόρτας. Αργήσαμε να το πάρουμε χαμπάρι. Από εκεί και έπειτα. Κοιτάξτε τώρα, μοιάζει όντως να είναι AI. Αλλά τι να σας πω κιόλας, έχει βάλει βάσανα ο άνθρωπος στο κεφάλι του, ας πιστέψουμε ότι είναι AI.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Και η λαϊκή φωνή από τους αγαπημένους μου Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω για μένα εννοείται πάντα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 εδώ που είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο Θοδωρή, στην Έφη, στον Κώστα, στη Βασιλική και στο Γιώργο που είναι εδώ συντονισμένοι και έχουν στείλει το δικό τους μήνυμα στο Viber 693-693-1003 και σου δίνω και ένα χιντ γιατί την επόμενη ώρα θα χρειαστείς αυτό το νούμερο για διαγωνισμό που σου φέρνω. Επομένως, ετοιμάσου. Φυσικά μένεις εδώ, πάμε τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα μαζί.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε τη φίλη Βάλια. Έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά. Μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακα. Μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
3: Ναι.
2: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
3: Μαλακό.
2: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή. Φορώντας ναι. Λοιπόν τη σοβρακοκυλότητα της μαμάς μου.
3: Ναι.
2: Μπήκα σε ένα φημινιστικό παραλήρημα εναντίον του στριγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει. Γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια.
3: Ναι.
2: Ποιο σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, να μα περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια.
3: Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα αντίσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
2: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Από κάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Με χαρά μου!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
15: Macwell,
14: τώρα μιλάει η γεύση.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Πρέπει να παίξω.

Η δεύτερη μας ώρα στον τρανζίστορ 100,3 ξεκινάει αμέσως τώρα και μείνε όπως είσαι, γιατί εδώ ακούμε πάντα και φυσικά μαζί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ στη θέση μου, στο μικρόφωνο και φυσικά στην παρέα σου πιστή μέχρι και τις 2 το μεσημέρι για 120 ακόμη λεπτά. Αυτή την ώρα σε πολύ λίγο σου φέρνω και διαγωνισμό. Ξεκινάμε όμως με αγαπημένο Κώστα Μαρτάκη, το σ' αγαπώ αμέσως τώρα.

αλήθεια είναι πως όλοι κάτι ψάχνουμε να βρούμε. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ψάχνω να βρω λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3, 13 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Σε αυτή την Τρίτη 12 του Μάη, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή και σας υπενθυμίζω πως θα φτάσουμε μέχρι και τους 28. Εννοείται εμείς είμαστε εδώ σταθερά στη δροσιά μας, air condition, με διάθεση στο full. Και σε λίγο σου φέρνω και ένα Τάσα Θεοδωρίδου, Αντώνη Ρέμο, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

Νόστορε Νατάσα, υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο τρανζίστορ 100,3. Εντάξει, και αφού λίγο έτσι μέρα κλώσαμε, σας παίρνω να πάμε για Βιέννη, για Eurovision. Σήμερα πρώτος ημιτελικός. Όπως καταλαβαίνετε, έχω κανονίσει ήδη το βράδυ πίτσες και τα λοιπά παρέα στο σπίτι. Θα γίνει πανικός πραγματικά. Θα εμφανιστεί ο Αγγίλας μας, τέταρτος παιδιά θα εμφανιστεί, νωρίς. Εντάξει, από τη μία λες δεν είναι και η καλύτερη θέση, από την άλλη όμως είναι Αγγίλας και αυτό μας φτάνει γιατί όλη η Βιέννη τραγουδάει φέρτο. Πραγματικά κυκλοφόρησαν και εικόνες αλλά και βίντεο από την χθεσινή του τελευταία πρόβα πάνω στη σκηνή. Με ό,τι αλλαγές είχαν να κάνουν, τις έχουν ήδη κάνει. Εντάξει, είδαμε πάρα πολλά πλάνα. Θα γίνει ένας πανικός. Δεν θα κάνω πολλά spoil. Ένα μόνο. Μία συγκεκριμένη κίνηση μου θύμισε Έλενα Παπαρίζου 2004. Εκεί πέρα που τη σήκωσαν και έπαιζε με την υποτιθέμενη Λύρα. Λοιπόν, και εγώ θα το πάρω ως ιονό ότι θα πάμε καταπληκτικά. Είμαστε ήδη δεύτεροι στα στοιχήματα. Και εντάξει, δεν θέλω να χαλάσουμε ό,τι είχε γίνει το 2004 γιατί πάλι τότε κοντεροχτυπιόμασταν μεταξύ Φιλανδίας και Ελλάδας στα στοιχήματα. Λοιπόν, λέω να το πάρουμε πάλι φέτος, 2026, και του χρόνου να κερδίσει η Φιλανδία. Να το κάνουμε ακριβώς όπως είχε συμβεί πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, Αγγίλα, φέρτο μας. Καλή χρυσή επιτυχία και εμείς θα είμαστε εκεί να σε απολαύσουμε. Φύγαμε κατευθείαν για Πέτρο Ιακωβίδη, με συγχωρείτε. Αμέσως τώρα στο τρανζίστορ 100,3. Και εννοείται, περιμένω το βράδυ να δείτε Eurovision και αύριο θέλω τις εντυπώσεις σας στο Viber.

αγαπημένη και απίστευτη Άννα Βύση και Αιγαίος στον τρανζίστορ 100,3, η οποία μας έχει εκπροσωπήσει και αυτή, παιδιά, με το Everything I Hate. Δεν, εντάξει, δεν θα τραγουδήσω άλλο, τόσο ήταν, αρκετό νομίζω. Μένουμε όμως στα της Eurovision, γιατί σας έχω τις τρεις χώρες οι οποίες ξόδεψαν τα περισσότερα όταν η Eurovision έφτασε σε εκείνες. Λοιπόν, φύγαμε για Μπακού, συγκεκριμένα Αζερμπαϊτζάν, η πιο ακριβή Eurovision στην ιστορία. Περίπου 160 εκατομμύρια. Και όλα αυτά γιατί το Αζερμπαϊτζάν κατασκεύασε ειδικά για τη Eurovision τον Μπακού Crystal Hall, ενώ ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά ουσιαστικά για υποδομές, ασφάλεια και προβολή της χώρας. Λοιπόν, πάμε στη Δανία. 2014, Κοπενχάγη, η οποία άγγιξε τα 45 εκατομμύρια. Ουσιαστικά πήρε ένα παλιό ναυπηγείο και το έκανε σε venue της Eurovision. Το budget επομένως σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με ό,τι είχαν υπολογίσει εξ αρχής. Και τέλος, η Ελβετία, μόλις πέρσι, 2025, 62 εκατομμύρια ευρώ. Μπήκε λοιπόν στις ακριβότερες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Τεράστιο budget για παραγωγή δόθηκε, επίσης για ασφάλεια, μεταφορές και events και προβολή σε όλη την χώρα. Ενώ εμείς το 2006, από όσο το έψαξα, ξοδέψαμε μόνο γύρω στα 15 εκατομμύρια. Εντάξει, μας λες και φτωχούς, μας λες και λιτούς. Πραγματικά, φύγαμε για μέλισσες και τάμπτα, αμέσως τώρα όλα τελειώσαν. Αγαπημένο πολύ, δυνάμωσε την ένταση.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: καινούριο.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είπες, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης στον τρανζίστορ 100,3. Το καλύτερο όμως δεν το είπα ακόμα. Επειδή με συμμεριάζει λοιπόν, λέω έτσι να σας βάλω διάφορες εικόνες στο μυαλό. Γιατί πλησιάζει και το Θεσσαλονίκη Street Food Festival για ένατη χρονιά. Επιστρέφει λοιπόν γεμάτο φαγητό, πάρα πολλά events και φυσικά μουσική. Για 5 ολόκληρες ημέρες θα το βρείτε από την Τετάρτη 20 του Μάη μέχρι και την Κυριακή 24 στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ Hell Expo. Θα μετατραπεί ο οποίος σε ένα έτσι τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές γευστικές από όλο τον κόσμο. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδοκιμάσετε, τι να πρωτοπάρετε, τι να πρωτογευτείτε. Θα γίνει ένας χαμός, το σκέφτομαι και μου τρέχουν τα σάλια. Και εγώ έχω και 2 διπλές προσκλήσεις. Εδώ τις κρατώ και είναι για έναν τυχερό εκεί έξω. Μάλλον για 2 τυχερούς, 2 διπλές, άρα 4 άτομα. Άρα έχω φροντίσει μια ολόκληρη παρέα να πάει και να περάσει καταπληκτικά. Μου στέλνεις λοιπόν αμέσως το μήνυμά σου στο Viber. Μου γράφεις απλά φεστιβάλ, κενό και το ονοματιπώνυμό σου 693-693-1003. Γιατί λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής θα κληρώσω και τους τυχερούς αυτούς που θα απολαύσουν το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Λοιπόν, για όλα τα υπόλοιπα, μένεις όπως είσαι. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ, Αντιγόνη Σπανού, στη θέση της και στην παρέα σου, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Μην πας πουθενά.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αθήνα.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Νέα έρευνα του κόλου, θα το πω έτσι για να
8: μην. Μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι αγαπημένες μου.
7: Όχι, στην κυριολεξία.
8: Α, ωραία.
7: Τα μεγάλα σφριγγυλά γυναικεία οπίστια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
8: Έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
7: Και ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
8: Αλίμονο. Ποιος έκανε την έρευνα του κόλου, ο Έλληνας.
7: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο οπίστια.
8: Είμαι υγιής.
7: Είναι υγεία.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Φέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Φέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Φέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
20: If you're all in, we're all in.
19: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μεσημεριάσαμε και είμαστε παρέα. Το ρολόι δείχνει 1 και 3 λεπτά ακριβώς, έτσι για να είμαι ακριβέστατη. 12 του Μάη, Τριτούλα, υπέροχη ηλιόλουστη με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού μαζί για 60 ακόμη τελευταία λεπτά εδώ φυσικά στο τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο Ελευθερία Ελευθερίου, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως αποκλειστικά εδώ στο τρανζίστορ. Δεν το περίμενα, Γιάννης Βαρδής αγαπημένος. Πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3.

υπάρχει τίποτα. Και ελευθερία ελευθερίου στον τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην Ανθή, στην Ειρήνη, στη Στέλλα, στον Τάζο, στην Αλεξία, στη Χριστίνα που είναι όλοι εδώ συντονισμένοι. Σε λίγο σου φέρνω Νότι Φαγιανάκη, Άννα Βύση, απόλυτη με το Σαντρέ. Τώρα όμως φύγαμε κατευθείαν για Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις, άκρος ερωτικό. Και φυσικά μένεις εδώ γιατί εδώ ακούς όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Πάντα στον τρανζίστορ και πάντα με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου. Μέχρι και τις 2 το μεσημέρι είμαι εδώ.

0: 24 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Μόλις απολαύσαμε Άννα Βύση και Ζανδρέ εδώ στο τρανζίστορ σου που απολαμβάνουμε καθημερινά και ασταμάτητα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα, αν δεν έχεις κλείσει ακόμα τις καλοκαιρινές σου διακοπές και σκέφτεσαι πού θες να πας με το έτερον ίμιση, σου έχω τον καλύτερο και ελληνικό προορισμό, παρακαλώ. Η Κρήτη λοιπόν συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Περιοδικού Condé Nast Traveler. Γενικότερα, η Ελλάδα πάντα φιγουράρει για το καλοκαίρι. Η Κρήτη, λοιπόν, λέει, είναι για αυθεντικές εμπειρίες σύμφωνα με αυτό το αφιέρωμα και ξεχωρίζει για το συνδυασμό αυθεντικών εμπειριών, πολυτελών υποδομών, γαστρονομίας, φυσικών τοπίων και υψηλού επίπεδου φιλοξενίας. Ενώ συγκεκριμένο το αφιέρωμα αναφέρεται στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία. Επομένως, πάρε το έτερον ίμιση, όπως φαίνεται είναι και ο ρομαντικός προορισμός. Εγώ, παιδιά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μία φορά έχω πάει στην Κρήτη και αυτό ήταν στο Ηράκλειο και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και φθινόπωρο. Επομένως, δεν την έχω δει καθόλου από αυτή την πλευρά και πραγματικά απορώ πώς δεν έχω ταξιδέψει ακόμα εκεί. Λοιπόν, εσύ μένεις εδώ γιατί ταξιδεύεις με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο σου φέρνω Νίκο Απέργη, Νατάσα Θεοδωρίδου, τώρα μαγικός Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Νάτος και ο Νίκος Απέρχης με αυτά τα χίλια έχει καταφτάσει στην παρέα μας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και τώρα σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα είμαστε βορτωμένοι, αλλά προς έκπληξή μου είμαστε πάρα πολύ καλά. Ελάχιστες, πραγματικά ελάχιστες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος της Πηλαίας. Το αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει καθόλου προβλήματα. Ελάχιστα χαμηλές ταχύτητες είναι και στην Εγνατία αυτή τη στιγμή, στο ύψος της Καμάρας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Πολύ καλά είμαστε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, πολύ καλά είμαστε και στη Μίκη Θεοδωράκη. Κοινώς, δυναμώνεις απλά την ένταση, πίνεις μια γουλιά καφέ και κατευθύνεσαι όπου εσύ θέλεις χωρίς καθόλου προβλήματα. Και φύγαμε για Ρεμπέτικο αμέσως τώρα.

0: Store 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πάλι μαζί θα είμαστε αύριο, γιατί τώρα με Θοδωρή Φέρη ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11, όπως είμαστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 2, εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Τώρα στην παρέα σας θα καταφτάσει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 θα ακούσεις και θα απολαύσεις την τέλεια playlist του Transistor, ενώ 6 ώρα έρχεται το δίδυμο Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος μαζί με Ελένια Williams στην παρέα σου, και 8 η ώρα συνεχίζουμε με τα καλύτερα από Λάμπη Δημητριάδη. Σε περιμένω λοιπόν αύριο στις 11, Τετάρτη, μέση της εβδομάδας, να τα περάσουμε καταπληκτικά, και από εμένα να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά πολλά σε όλους!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
2: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με τη φίλη Βάλια έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά. Μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακα. Μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
3: Ναι.
2: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
3: Μαλακό.
2: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή. Φορώντας, ναι, λοιπόν τη σοβρακοκυλότητα τη μαμά μου.
3: Ναι.
2: Μπήκα σε ένα φημινιστικό παραλήρημα εναντίον του στριγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει. Γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια.
3: Ναι.
2: Ποιο σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, να μα περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια.
3: Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα ντύσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
2: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα στο παρεάκι μου το όμορφο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Έλα λίγο να φτιάξει το μεσημέρι μας. 2 ώρα και 4 πρώτα λεπτά και μέχρι και τις 5, 3 ώρες γεμάτες ξεκινάνε. Με ελληνικά και αγαπημένα, με πάρα πολύ σουσού, με ωραίο καφεδάκι που εγώ πήρα. Ακόμη ζεστό έτσι, να τα λέμε γι' αυτά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα για να ξεκινήσουμε στο 693-693-1003. Και τώρα που έχω δώσει τα πάντα, δίνω και έναν Αντώνη Ρέμο. Και αυτή είναι η Δευτέρα, παίζει δυνατά και την απολαμβάνουμε. Μέχρι και τις 5 μαζί,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη του στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μην ξεχνιόμαστε, Τρανζίστορα, το κατεβάσατε.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σε θέλω παράφορα. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η Τρίτη με 28 βαθμούς Κελσίου, καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Παιδιά, δεν ξέρω, πάρα πολύ. 28 είπα. Γιατί λέω ρε παιδιά 28, 23 λέει εδώ. Α, κυρία μου, όταν δεν φορά τους φακούς επαφής, έτσι είναι. Η τυφλή της παρέας νόμιζε ότι έχει 28 κιλό. Δεν το νιώσα και τόσο. Εν πάση περιπτώσει, 23 βαθμούς Κελσίου. Πάλι καλό, δεν είναι. Το Θοδωρής Φέρης έρχεται. Όνειρο θα είναι ξανά.

0: 103,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Τι δύναμη ρε παιδιά και τι κέφι μου δίνετε. Αρχικά πολλά φιλιά και αγάπη στο κόριτσι μου τη Μαρία στην Αλεξανδρούπολη που είναι συντονισμένη και χαίρομαι πολύ. Η Αλεξανδρούπολη ακούει. Αλλά φιλιά πολλά και στην Μαρίνα και στον Τέο. Ο Τέο λέει θέλω να πάω για τσίπουρα γιατί το απαιτεί η μέρα και κερνάω κιόλας. Δίνω στον εαυτό μου ρεπό και φεύγω. Μακάρι να μπορούσα να έρθω τώρα. Τώρα θα πετούσα το μικρόφωνο. Και η Μαρίνα θέλει να πάει στο χωριουδάκι τη λέει να πιει ένα καφεδάκι. Μαρίνα, να έρθω, προλαβαίνω.
1: Τελικά.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι ανυπεύθυνο για το λογαριασμό, ρε παιδιά. Τι ζητάω. Κατερίνα Λιόλη στον τρανζίστορ 100,3. Πολλές οι προτάσεις. Μου λέει τώρα η Μαρίνα, έλα στο Κιλκής. Κάτω από το κιόσκι θα πίνουμε καφεδάκι. Γιατί αν είναι έτσι, να το σκεφτώ. Και ο Τέο επίσης μου δείχνει εδώ ολόκληρη πατέντα. Πώς γίνεται, λέει, να πάμε για τσίπουρο και να φαίνεται ότι μιλάω και από απόσταση, λέει, στο μικρόφωνο. Δηλαδή, εγώ θα κάνω εκπομπή, αλλά μπορεί να είμαστε στην Περέα για τσίπουρα. Και εσείς θα νομίζετε ότι είμαι εδώ. Αρχίζω και σε φοβάμαι, Τέο. Δεν ξέρω, είσαι πολύ επικίνδυνος. Δεν ξέρω.
1: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Νέα έρευνα του κόλου, θα το πω έτσι για να.
10: Α, μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι αγαπημένες μου.
9: Όχι, στην κυριολεξία.
10: Α, ωραία.
9: Τα μεγάλα σφριγγυλά γυναικείοπίστια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
10: Έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
9: Ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
10: Αλίμονο. Ποιος έκανε την έρευνα του κόλου, ο Έλληνας.
9: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο πίστια.
10: Είμαι υγιής.
9: Είναι υγεία.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
4: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορα 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Καλησπέρα και ακόμα μια φορά 3 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τριτούλα 12 του Μαΐου με τώρα λέει 28 βαθμούς Κελσίου και δεν είμαι τυφλή παιδιά. Πριν το 23 το βλέπα 28. Τώρα μου λέει 28. Βλέπω καλά νομίζω. Ανεβήκαμε 5 βαθμούς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω πραγματικά. Σας θέλω μαζί μου όμως μέχρι και τις 5 το μόνο σίγουρο. Το Δωρή Φέρης έρχεται με ύμνο. Είναι το είπες και παίζει δυνατό.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πού γυρνάς, πες και θα έρθω. Χρυσίδα Γκαγκούτη εδώ στον τρανζιστόρ 100,3 και τώρα Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Κώστας Μαρτάκης έρχεται. Τόσα αγαπώ.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παγκράτη.
1: Αυτό είναι το ταξίδι από Μαρίνα Σπανού εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Έχουμε και τη Στέλλα, το κορίτσι μου εδώ που λέει πάμε παρέα driver. Εσύ θες ο driver και όχι εγώ, γιατί εγώ driver δεν με λες. Τώρα κάνω τις προσπάθειες μου έτσι λίγο να ξανοιχτώ παραπάνω. Αλλά μαζί σου νομίζω το έχουμε και για κυλικής και για παρέα να πάμε μία στη Μαρίνα, μία στον Τέο να περάσουμε μαγικά. Άννα Βύση, Γιώργος Μαζονάκης, Πέγκυζίνα. Τώρα όμως είναι το Αιγαίο, είναι ολοκένουργιο δικό μου αγαπημένο. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα.
2: Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Αιγαίο. Επαναβήσετε στον τρανζίστορ 100,3 αγαπημένο και τη Μαρίνα που λέει: μπορώ να το ακούω ξανά και ξανά όλη μέρα. Εγώ να δει. Αλλά αφιερωμένο και από τον Τέο προ εμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία επέστρεψε λοιπόν χθε στι οθόνε μα και λέει: έχω χάσει 40 μέρε 24 κιλά. Όλα λέει τα κιλά τη εγκυμοσύνη. Πώ γίνεται αυτό, βρε Κατερίνα μου? Τι, κατάπιε τον κορσέ? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Όσου διατροφολόγου και να έχει από πάνω. Οπότε, κορίτσια μου, εσεί που είστε μανούλε, μην τρελαίνεστε. Αυτά δεν γίνονται. Είναι και λίγο να είχαμε να λέγαμε. Με το πάσο σας. Και ας έρχεται καλοκαίρι, θα σκάσουμε για 2 κιλά πάνω. Γιώργος Σαμπάνης τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτό είναι το πάρτι από Μαρσό και Μπιλικά. Έρχεται στο τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα λίγο στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος λέει ότι ανήκει στην κατηγορία των παρουσιαστών που διεκδικούν ένα μεγάλο μπάτζετ για την εκπομπή του, αλλά και για τους συνεργάτες του. Και συνήθως το ίδιο κάθε χρονιά δεν θέλει να κατέβει. Λέει, μακάρι να είμαι στην τηλεόραση. Δεν ξέρω όμως, γιατί κάνω μια πορεία ήδη 30 χρόνων. Μπορεί να συνεχίσω, μπορεί και να μην βρίσκομαι του χρόνου στην τηλεόραση. Δεν ξέρω, λέει, όμως πόσα παίρνετε και δεν θέλω να μάθω. Γιώργο μου, εδώ θα είσαι του χρόνου, το ξέρω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με τη φίλη Βάλια έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά. Μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακα. Μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
3: Ναι.
2: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
3: Μαλακό.
2: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή. Φορώντας, ναι, λοιπόν τη σοβρακοκυλότητα τη μαμά μου. Ναι. Μπήκα σε ένα φημινιστικό παραλήρημα εναντίον του στριγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει, γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια,
3: ναι,
2: ποιο σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, να μα περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια.
3: Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα αντίσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
2: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
13: If you're all in, we're all in.
12: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.

ακριβώς. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Άλλη μια ώρα και 55 λεπτά. Non-stop στον αέρα της πόλης. Φυσικά εγώ μαζί σας. 693-693-1003. Τις καλησπέρες, τις αφιερώσεις σας. Και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, τις περιμένω σε αυτό το τηλέφωνο στο Viber. Εννοείται ότι κατεβάζετε και το Τρανζίστορ App εντελώς δωρεάν από το Play Store και το App Store. Σε λίγο έχω πολλά νεάκια για Eurovision και για Κύλα, για τη σημερινό πρώτο συμμετελικό και συμμετέχουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάω με Νίνο και Ζόζεφιν.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Άλλη μια αγάπη, Γιώργο Σαμπάνη στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας. Είναι η Μαργαρίτα και αφιερωμένη σε όλους εσάς.

Ναι, λοιπόν, εσύ εξαίρεση. Αναβήσει στο τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιαδού μαζί σα για λίγο ακόμα. Και εννοείται ότι έχω να σα πω και τον Ακυλά, ο οποίο, παιδιά, θα κάνει συγκλονιστική εμφάνιση σήμερα. Να το δείτε πραγματικά. Θα έχουμε δύο Ακυλέ στη σκηνή. Ο ένα σαφώ και θα τον ντουμπλάρει, δεν θα είναι ο ίδιο. Δεν ήταν τόσο ωραίο από κοντά όσο θα το δούμε εμεί από την οθόνη. Φυσικά θα δούμε 4 με 5 άτομα, μέχρι 6 είναι το όριο. Πάρα πολλέ εκπλήξει. Ανυπομονώ, παιδιά, νομίζω θα πάμε μαγικά. Σήμερα μείνετε στην οθόνη σα το βράδυ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτές οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις ενός παιχνιδιού όμως ποιες είναι? Γιατί μάθατε λίγο για τον παίκτη του Survivor, ο οποίος ήταν ένας από τους συμμετέχοντες επαρχιώτες, ο οποίος πήγε για ψαροντούφεκο, μικρό παιδάκι τώρα, 18-20 χρονών, 21 πόσο να ήταν, και ακροτηριάστηκε. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ακόμη δεν έχουν βγάλει στο ίντερνετ. Το ένα του άκρο λέει, και πραγματικά έχει σαστήσει όλος ο κόσμος. Υγεία να έχει το παιδάκι και πραγματικά να σωθεί ό,τι γίνεται. Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι η ελπίδα.

0: Να δείτε που θα μας το φέρει, γιατί ο Φιλανδός ζήτησε τα βιολιά πιο ψηλά στην εμφάνισή του, διότι φωνητικά δεν είναι τόσο δυνατός. Πιστεύω πάρα πολύ στον Ακύλα και παιδιά, αλήθεια θα το δείτε. Δεν ξέρω αν παίζετε στοιχήματα και τα σχετικά μεταξύ σας έτσι στην παρέα, όμως ποντάρετε το, γιατί θα με θυμηθείτε Λίαν συντόμως. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Παραμένετε όμως εδώ, γιατί παίζουν ελληνικά και αγαπημένα με Παναγιώτη Σίμων και Λένια Williams. Από Γεωργία Γεωργιάδου, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: ένα.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Νέα έρευνα του κόλου, θα σου το πω έτσι.
9: Α, μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι οι αγαπημένες μου.
8: Όχι, στην κυριολεξία.
9: Α, ωραία.
8: Τα μεγάλα σφριγιλά γυναικεία οπίστια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
9: Έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
8: Και ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
9: Αλίμονο. Ποιος έκανε την έρευνα του κόλου, ο Έλληνας.
8: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο πίστια.
9: Είμαι υγιής.
8: Είναι υγεία.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
14: Μάκβελ μακαρόνια.
13: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
15: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Το αποκάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
16: Τίποτο! Τίποτο!
17: Μεσχάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα Φεγγάρια».
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με τη φίλη Βάλια έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά. Μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακα. Μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
3: Ναι.
2: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
3: Μαλακό.
2: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή. Φορώντας, ναι, λοιπόν τη σοβρακοκυλότητα της μαμάς μου,
3: ναι,
2: μπήκα σε ένα φημινιστικό παραλήρημα εναντίον του στριγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει, γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια,
3: ναι,
2: ποιο σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, να μας περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια.
3: Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα ντύσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
2: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Boost. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
3: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: τρανζίστορ 100,3 απόγευμα Τρίτης 12 του Μάη και είμαστε εδώ με πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Και καλώς και ήρθατε και Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο και έρχονται πολύ ωραία πράγματα. 10 του Ιούνιου έχει τη μεγάλη του συναυλία ο Γιώργος Μαζωνάκης, οπότε θα δώσουμε και προσκλήσεις. Θα γίνει και ένας χαμός, δεν ξέρεις τι έχει να γίνει.
1: Κρατήσαμε προσκλήσεις. Αυτό είναι το θέμα, γιατί γίνεται χαμός.
0: Ναι. Μπορείς να μπεις στο Μόρ να πάρεις και εσύ το εισιτήριό σου, θα είναι παρέα και ο Τρανός στην Προβλήτα Β. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ πολύ ωραίο σοου.
1: Πολύ δυνατό σοου θα είναι.
0: Εντάξει, ο Γιώργος Μαζωνάκης, να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσεις κάποια που έκανε κάποιες στην πύλη κάποιες εκφανίσεις, έχει να έρθει πάρα πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη. Και πίστεψέ με, στην αυλή είναι τελείως διαφορετικό το vibe και όλο αυτό το πράγμα από ότι το να το κάνεις, ας πούμε, στο.
1: Καλά, το συζητάμε έτσι τώρα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Δεν με αγαπούσες. Θα συνεχίσουμε με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Βγήκε και χτες το βίντεο κλιπ. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Εγώ πέρασα και ένα Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχω να σου πω.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις.

0: φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Λοιπόν, έχω να πω. Θες να ξεκινήσω να πω για τις μέρες μου. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε στους ρυθμούς του Eurovision. Έχουμε δει τον Ακύλα στο Τυρκουάζ Χαλί, έχουμε δει τα πάντα. Γενικότερα στα στοιχήματα, ο Ακύλα σκίζει.
1: Ναι.
0: Η Αντιγόνη είναι οριακά στη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τώρα, κοίταξε, όλο αυτό το πράγμα.
1: Και την εμφάνιση,
0: με το που θα γίνουν οι μητελικοί, με το που θα τους δούμε, θα αλλάξει. Και θα αλλάξει άμεσα. Είναι και πολύ λογικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κατάλαβες. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα προβάδισμα η Ελλάδα και ο Ακύλας, αλλά όλα αυτά ανατρέπονται. Έχουμε δει πράγματα από τις εμφανίσεις. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει τις πρόβες. Έχουμε δει τα 22 βιντεάκια που δίνουν.
1: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το vibe μπορείς να πάρεις από ένα ολόκληρο τραγούδι. Γιατί κάμια φορά επιλέγουν 20 δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως να είναι και τα καλύτερα, αλλά είναι 20 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
1: Τι να καταλάβεις μέσα σε αυτό.
0: Παίρνεις
1: μια γεύση και μια εικόνα. Αυτό.
0: Ναι, κάπως παίρνεις την αισθητική.
1: Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που από τις πρόβες που γίνονται αποκαλύπτονται όλα, ρε παιδί μου. Τι εννοώ. Αποκαλύπτεται η εμφάνιση που σημαίνει αποκαλύπτονται τα ρούχα.
0: Εσύ παλιά, αν θυμάσαι, είχαν την πρόβα στο YouTube. Τι εννοείς. Όλη την πρόβα στο YouTube.
1: Αλήθεια.
0: Η Φουρέιρα έτσι. Πώς νομίζεις, Φουρέιρα, έγινε αυτό ο χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: δεν το ήξερα.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ. Ξέρεις πολλούς πάνω σκιά μου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη, παιδιά. Τι. Τι χαμός είναι στη Θεσσαλονίκη, στον Μπαρμπαρέλα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Πήγα την Κυριακή. Το αδιαχώρητο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι. Και ειδικά το μεταξύ, λέει ο Φέρης, στο τελευταίο μέρος του πρώτου προγράμματος, το τελευταίο τραγούδι του πρώτου προγράμματος, είναι το είπες. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βγαίνουν κασκόλ, λες και.
1: Νομίζω ότι αν πάει σε μαγαζί που θα είναι ανοιχτό από πάνω, αλήθεια θα ανάβουν και καπνογόνα. Το πιστεύω πραγματικά.
0: Νομίζω στις συναυλίες θα γίνει αυτό.
1: Ισχύει.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι ειδικά στο Καλαμαριά, α πούμε, που έχει στη Θεσσαλονίκη, πες είναι και ένα μεγάλο. Δηλαδή, έχει χωρητικότητα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Στο Κατράκι, που είναι πολύ συγκεκριμένη η χωρητικότητά του. Έχει βγάλει 2 sold out και βλέπεις, δηλαδή, εμένα σημαίνει αυτό, συνεχώς μηνύματα. Θα μπορούσαμε να βρούμε εισιτήρια να αγοράσουμε. Όχι, αγάπη μου, λυκιά σολτά. Ότι μήπως θα βρει εισιτήρια να τα αγοράσει. Δηλαδή, κειμενικά να το πάρει.
1: Μήπως
0: δηλαδή.
1: Έχει κάποιο να μας δώσει.
0: Ναι, δηλαδή και μετά πάμε. Μπορούμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις του χορηγού που δεν μπορούμε να τις πάρουμε γιατί τόσο μόνο.
1: Όχι, όχι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ένα κομμάτι πάντα υπολογίζει, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν είναι και τόσο μεγάλο αυτό το κομμάτι για να αν πει ότι θα δώσει σε όλους εκείνες που ζητάνε.
0: Από την άλλη, βέβαια, τι να κάνει. Δηλαδή, θα μου πει μπορεί να βάλει μια τρίτη μέρα. Πότε.
1: Καλύτερα, να σου πω κάτι. Άμα βάλεις μια τρίτη μέρα, καλύτερα πήγαινε σε ένα μεγαλύτερο χώρο και ένωσε αυτά. Και πόσο επόμενο χρωράει το Κατράκιο,
0: έχει 8 και 8, 16 χιλιάδες.
1: 8 και 8, 16. Άμα θες και τρίτη μέρα, 24. Δηλαδή πήγαινε σε ένα πιο μεγάλο. Έχουμε κάτι που να χωράει 20.000 κόσμο.
0: Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Το ΆΚΑ, μισό.
1: Το μισό ΆΚΑ. Πήγαινε στο μισό ΆΚΑ και του χρόνου ολόκληρο.
0: Πάρε τηλέφωνο τον κύριο Θοδωρή και πες του, τι να σου πω.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 12 του Μάη. Εν τω μεταξύ, έχουμε και γιορτές μέσα στο Μάιο, αρκετές.
1: Έχουμε
0: τον Κωνσταντίνο και Ελένη που θα γίνει χαμό 21.
1: Το έχω ξεχάσει. Παιδιά, να κάνω καημό φωτισμένη Ελένη. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, γιορτάζουν. Αλήθεια είναι.
0: Στην ταυτότητά σου, Ελένη λέει.
1: Ελένη, κανονικότατα.
0: Και το Ελένη.
1: Είναι επειδή ο παπάς δεν ήθελε να μου βαφτίσει η Ελένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξέρει.
0: Είναι... Η γιαγιά πώς τη λένε?
1: Τη γιαγιά μου τη λέγανε Ιφηγένεια.
0: Πάρα πολύ.
1: Την άλλη τη λέγανε Μαρίνα.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Ωστόσο.
0: Το Ελένη από πού?
1: Το Ελένια ήταν από το Ελένη που ήθελε. Η μαμά μου ήθελε να με βγάλει Ελένη. Γιατί έλεγαν τη γιαγιά της Ελένη. Ο μπαμπάς μου ήθελε να με βγάλει Elaine. Είναι το αγγλικό ουσιαστικά Ελένη λόγω της.
0: Χέλεν είναι το αγγλικό.
1: Όχι, είναι και το Elaine. Υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Το Χέλεν τι είναι?
1: Αγγλιστή Ελένη, ας πούμε, Χέλεν, κατάλαβες. Αλλά το Ελένη είναι αυτό ήθελε. Anyway, κάπως η μαμά μου εκεί λοιπόν δεν τα βρίσκανε λίγο μεταξύ τους, οπότε πήρε το Ελένη. Πήρε το Ελένη, πήρε και το Ιφηγένεια στο τέλος και προέκυψε το Ελένη. Και πήγανε στον παπά, καλησπέρα, Ελένη. Λέει, δεν μπορείτε αυτό το Ελένη. Γιατί δεν μπορείτε? Λέει, γιατί δεν είναι χριστιανικό.
0: Ενώ το Αναξίμανδρος, Φώτιος, Πυθαγόρας, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό. Οπότε κάπου εκεί κλείσαμε στο Ελένη, ενώ τη βάφτισε, αλλά ποτέ δεν με φωνάξανε Ελένη.
0: Γιώργος Λιβάνης, που και που.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θοδωρή Φέρη, είπε, μια και τα λέγαμε και προηγουμένω. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα throwback. Να πούμε daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο παυλακού. Στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τα μηνύματά σα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έρχεται με την Αναστασία. Να το πούμε και αυτό την

όνειρο που είχαμε το σκότωσε. Σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έτσι, γλυκιά Ελένη Φουρέρα, γλυκιά Καραμέλα.
1: Και πω πω, ωραίο τραγούδι.
0: Τι σου θύμισα
1: τι
0: τώρα.
1: Μου θύμισες τώρα. Μου θύμισες την, δεν θα πω τώρα την παλιά Ελένη Φουρέρα, γιατί τέξει, έχει αυτόν τον υβρίδικο χαρακτήρα η Ελένη που μπορεί και τα κάνει και τα συνδυάζει κάπως όλα. Αλλά είναι η εκρηκτική Ελένη, ας πούμε, όταν στα βήματα της πια κάνει το μεγάλο της, τον Μπαμ, θυμάμαι.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα θα κάνει μια αλλαγή στο υπηρώτικο ντουζ που είναι στο hybrid, στο album. Και άκουσα και την αλλαγή και είναι πολύ ωραίο.
1: Θα κάνει μια. Γιατί?
0: Θα κάνει ένα remix, θα μπει και κάποιος άλλος
1: okay,
0: μέσα
1: okay.
0: Και θα το αλλάξει λίγο, θα κάνει έτσι ένα twist, να σου το πω έτσι
1: okay.
0: Τις εκπλήξεις από τα φετινά MAD τις έχεις καθόλου δει?
1: Ξέρω τις υποψηφιότητες, ξέρω τους προχώς.
0: Ξέρεις και τα τέσσερα βραβεία που δεν μας έχουν αποκαλύψει?
1: Αν δεν είναι στις υποψηφιότητες, ναι.
0: Όχι σε αυτά που. Γιατί είπαν ότι θα υπάρξουν άλλα τέσσερα βραβεία που δεν έχουν ακόμα.
1: Άλλα τέσσερα βραβεία ή άλλα τις τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία.
0: Άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία.
1: Κοίτα, μία υποψηφιότητα που ξέρω που δεν ξέρω αν έχει αποκαλυφθεί. Σκασίλα μου, τι λέω. Είναι για τα soundtrack.
0: Ναι, αυτή την αποκαλύψανε. Νομίζω ότι είναι πιο άχαρη.
1: Ναι.
0: Γιατί. Δηλαδή, εμένα όταν το είδε, λέω από όλα δηλαδή που μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια υποψηφιότητα θα μ' άρεσε που ήταν στα βραβεία της Κύπρου? Η καλύτερη διασκευή. Γιατί έχουμε full διασκευές. Κοντεύουμε να έχουμε περισσότερες διασκευές παρά καινούργια τραγούδια.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Best remake, ρε παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο. Μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον το έχω. Δεν έχω σπουδάσει.
0: Γιατί να υπάρξει? Αυτό θέλει και μυαλό. Θέλει δηλαδή έναν άνθρωπο που να αφουγκράζεται το τι ακούει η κοινωνία.
1: Έχεις
0: για το MAD μιλάμε τώρα. Είναι λογικό να μην υπάρχει. Και το παίρνουν αυτά που ακόμα και τα στέλνουν. Δεν
1: είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε.
0: Όχι, αποσπασματική
1: χρήση. 10 χρόνια είμαι εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Μα λεφτά από αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα θα το ακούσουν, θα το προτείνω.
0: Σίγουρα,
1: βεβαίως.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Νέα έρευνα του κόλου, θα σου το πω έτσι για να.
9: Α, μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι οι αγαπημένες μου.
8: Όχι, στην κυριολεξία.
9: Α, ωραία.
8: Τα μεγάλα σφριγιλά γυναικεία οπίσθια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
9: Έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
8: Και ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
9: Αλίμονο. Ποιος έκανε την έρευνα του κόλου, ο Έλληνας.
8: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο οπίσθια.
9: Είμαι υγιής.
8: Είναι υγεία.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων 2.99 και με Lidl Plus 2.45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια. 1,34 και με Lidl Plus 1,19 και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Μέχρι τις 8 παρακάτι.
1: Μέχρι τις 8 παρακάτι. Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Και η Λένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Αυτά και εγώ θέλω κάπου εδώ να σας πω ότι ένας Μασούτης είναι πάντα δίπλα μας και ένας Μασούτης είναι πάντα δίπλα σας. Εμείς είμαστε εδώ γιατί φροντίζουμε για την οικονομία σας, στην τσέπη σας. Γιατί ό,τι κάνουμε για εμάς θέλουμε να το κάνετε κι εσείς. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς εντωμεταξύ, γιατί ένας Μασούτης στην πράξη και στην κυριολεξία είναι εκεί για εσάς.
0: Σε κάθε γωνία εκεί.
1: Ακριβώς. Αλλά μην ψαρώνετε, γιατί θέλετε να πρέπει να κατεβάσετε το application σε περίπτωση που το έχετε κατεβάσει δηλαδή και για το διαδραστικό χάρτη, γιατί αυτό που λέμε ισχύει, έρχεται καλοκαιράκι. Θα πάτε διακοπές, οπότε εκεί θα δείτε ένας Μασούτης που θα είναι και θα βρίσκεται δίπλα σας.
0: Ένα πράγμα να ξέρεις που πέρασα πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη είναι
1: ότι πήγες παντού που ήθελες, έβρισες κάτι παντού είναι Μασούτη.
0: Καλά, εκτός αυτού, αλλά θέλω να σου πω ότι πέρναγα μαγικά, γιατί ο κόσμος το διασκεδάζει. Είναι έξω, είναι, παντού ήταν γεμάτα όλα.
1: Ναι, καλά.
0: Δηλαδή δεν πήγα κάπου και να πεις ήμασταν χαλαρά.
1: Και το θέμα είναι ότι είναι ο καλύτερος καιρός τώρα εντωμεταξύ.
0: Δηλαδή, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Αυτό, δεν έχει πολύ ζέστη, ωραία. Αλλά δεν έχει πολύ κρύο. Περπατάς. Είναι μαγικά.
0: Δεν περπάτησα πάρα πολύ, γιατί έχω τα θέματα της αλλεργίας μου, να σου ειλικρινίσω. Οπότε δεν.
1: Ναι, όντως, αλήθεια είναι.
0: Δεν περπάτησα πάρα πολύ. Να πούμε βέβαια ότι έχει γίνει και χαμός με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. 30 χρόνια ελεύθερη είσοδος. 30 χρόνια γιορτάζει 12 του Σεπτέμβρη στην παραλία Θεσσαλονίκης. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Αυτό που θα πω τώρα, νομίζω ότι φέτος, αν δεν κάνω λάθος, τα Χριστούγεννα ήταν στο άνομο του δέντρου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και έγινε το αδιαχώρητο.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Και έχει γίνει το αδιαχώρητο. Φαντάσου τι θα γίνει τώρα.
0: 12 Σεπτέμβρη, εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν και από παντού, γιατί θα φέρει και guest. Ο Ρέμος, αλλά και από ό,τι άκουσα ανεβαίνει τώρα για να γυρίσει και το σποτ για όλο αυτό. Αλλά εντάξει, Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια καριέρας στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καλά, εντάξει.
0: Εκεί στο
1: θα κλείσει όλο το.
0: Βέβαια, καταλαβαίνω. Νομίζω μόνο με τα πόδια με πατίνι θα μπορούσε να μετακινήσει εκείνη τη μέρα.
1: Μάλλον μόνο με τα πόδια, νομίζω.
0: Ναι. Μη χανόμαστε. Δήμος Αναστασιάδης και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος, σου λέει ο Ηλίας Βρετός, ένα καινούργιο τραγούδι. Μια πολύ... είναι για τους ψαγμένους, είναι διασκευή, να ξέρεις αυτό.
1: Okay.
0: Το έλεγε ο Νικόλας. Θυμάσαι να μου λέγε «Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες». Αυτός.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν και αυτό δικό του.
1: Μάλιστα. Αυτό για την καλύτερη διασκευή που λέγαμε να το βάλουμε στο
0: Instagram. Δεν σα τα λέω εγώ. Λοιπόν, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook. Daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η πολύ ωραία.
1: Και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε, για να σας πω εγώ, παιδιά, στο φετινό λοκάλο.
0: Το throwback.
1: Το σημερινό, το θρέο, το τρώω. Λοιπόν, η μουσική ανήκει στον Γιώργο Θεοφάνου, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Θάνο Παπα-Νικολάου.
0: Άντρας, γυναίκα, παιδί, γυναίκα. Πότε βγήκε.
1: Παιδί. Σωστά, θα μπορούσε να είναι και ναυσικά.
0: Ναι.
1: Κάνω όνειρα.
0: Ναι.
1: Όχι. Βγήκε το 2012.
0: Α, πρόσφατο.
1: Ναι. Ναι. Πόσα χρόνια πίσω είναι αυτό. 22.
0: Το 14.
1: Άξι, σίγουρα πρόσφατα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι με κοιτάζεις.
0: Ναι.
1: Τι θέλει.

0: να πούμε. Ναι. Πριν το φινάλε, απάντηση να βρούμε.
1: Τι είμαι,
0: πάρε το δρόμο που σου αξίζει. Με βλέπεις, με βλέπεις. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ.
1: Είπαμε άντρας είναι.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Τώρα που το αδιέξοδο θα βγω. Θα βγω.
1: Είναι Νατάσα.
0: Φοράει γυλιά. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ξανά πάμε. Τι περιμένεις.
1: Όλα.
0: Τώρα πάω στο δεύτερο.
1: Τι περιμένεις από
0: μένα. Τι θες να κάνω.
1: Ναι.
0: Κανένας άλλος δεν μπορούσε παραπάνω. Αλήθεια. Να περιμένει. Να επιμένει. Να δώσει αγάπη όσο έδωσα εγώ. Τώρα, τώρα έτσι, στα πόδια μου και πάλι θα σταθώ. Θα σταθώ. Τι με κοιτάζεις. Όχι, αυτό είναι από την αρχή, ξαναπάω πάλι. Ναι. Θα ξαναπάω.
1: Ναι, ναι, τι με κοιτάζεις.
0: Τι με κοιτάζεις. Τι θες να πούμε. Α, πριν το φινάλε, απάντηση να βρούμε.
1: Δεν είναι η κόκκινη γραμμή.
0: Όχι. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει.
1: Δεν είναι το σκουπιδιάρικο, δεν είναι το αχ, δεν είναι το έλα που φοβάμαι. Ούτε το. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ποιο είναι.
0: Για κανέναν.
1: Για κανέναν.
0: Δεν χαραμίζω τη ζωή μου. Για κανέναν.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι ωραία που ήταν η Νατάσα πάντω. Που την είδα έτσι.
0: Α, για τώρα λες για το. Η αλήθεια είναι ότι με αφορμή αυτό εμπνεύστηκε. Σου έβαλα να τα σε Θεοδωρίδου και πίστεψα πάρα πολύ θα το βρει, αλλά.
1: Όχι, δεν το. Εντάξει, τα κουπλέζει λίγο σε αυτά τα πιο τέτοια δεν τα έχω τόσο έντονα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία πάντως με το Σάκη, θέλω να σου πω. Ήταν εξαιρετική. Γιατί εντάξει, το είχα δει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, εξαιρετικό επίσης. Να τα σε Θεοδωρίδου για κανένα.

με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βρέχει. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να πούμε κάπου εδώ πέρα και το χαμό που έγινε με τους Μετάλλικα, το Σαββατοκύριακο.
0: Θέλω να ξέρεις ότι πιστεύω ακράδαντα από τους 80.000 που ήταν, οι 50 δεν είχαν ιδέα τι ακούγανε.
1: Κατέβω. Ανέβα μάλλον, συγγνώμη.
0: 60.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω, είμαι βέβαιος ότι αν εξαιρέσει το κομμάτι που έπαιξε το σερτάκι, παίζει να ήταν το μόνο κομμάτι που αναγνωρίσαν οι περισσότεροι.
1: Εκεί δεν ξέρανε. Πιστεύω ήταν αυτό, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Αυτά θα ξέρανε. Αν μιλάμε για τους 50.
0: Είδα ανθρώπους που οριακά δεν ξέρω αν ξέρουν τι είναι η Μετάλλικα.
1: Ναι, κοίτα, εγώ δεν πήγα. Για να σου είμαι ειλικρινής, πήγανε πολλοί φίλοι μου. Πήγε καταρχάς κολλητή μου, η οποία έχει, είναι άρρωστη με τους Μετάλλικα. Άρρωστη. Όπως επίσης και θα πάει και στους Iron Maiden, ας πούμε, που είναι τώρα το Σαββατοκύριακο μας έρχεται.
0: Νομίζω ότι η Άννα Δύση πήγε απλά για να δει πως είναι το άκα γεμάτο, για να ξέρει.
1: Αυτό σκέφτηκε, για να δει αυτό. Είχε πάει ο Ντάνιελ Γκρέκ, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Αφού είχε γυρίσει εδώ, έχει γυρίσει μετά.
1: Ναι, είχε πάει ο Ντάνιελ και καθόταν στα VIP.
0: Ναι, με είχε ρωτήσει. Πού να κάτσω καλά, ναι.
1: Α, σε ρώτησε. Α, εντάξει, οκ. Και επίσης θέλω να
0: σου πω. Ντάνιελ πολύ φίλο.
1: Το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Απλά έλεγα επειδή ήσουν Θεσσαλονίκη, εσύ κατάλαβε.
0: Κάπου μεταξύ διάβασα ότι φέρνει, λέει, ο Αργυρός με την γυναίκα του, φέρνουν τα προϊόντα περιποίησης που βγάζει ο Μπραντ Πιτ. Που βγάζει από το κτήμα του.
1: Άσχετο,
0: απλά είπα μια
1: μιλήσαμε. Ο Μπραντ Πιτ.
0: Ναι.
1: Ο Μπραντ Πιτ ή ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
0: Ο Μπραντ Πιτ.
1: Ο Μπραντ Πιτ έχει πτήμα και πτήμα.
0: Κτήμα. Ναι, από εκεί βγάζει ένα κρασί πολύ γνωστό.
1: Κρασί.
0: Βγάζει ένα κρασί,
1: ναι.
0: Και εκτός από αυτό βγάζει και εκκλητικά.
1: Βγάζει ένα κρασί, αλλά το κρασί βγάζει και κάτι άλλο.
0: Μα πήγαν στα δικαστήρια ήταν με την άλλη κοπέλα που τα είχαν. Πώς ήταν παντρεμένη την Αντζελίνα Τζολί.
1: Α, ναι.
0: Α, κάνουμε τώρα εδώ. Βουκιά μας κάνει βά.

0: Καλεσμένα ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ
1: παιδιά,
0: παλεύουμε. Όλο ο κόσμο.
1: Κανεί δεν το ξέρει.
0: Κανεί
1: δεν
0: το ξέρει.
1: Μην κοιτά αυτά που σε συμφέρει να κοιτάξει τα μηνύματα. Αλήθεια τώρα. Ποια εγώ δεν είχα ιδέα ότι ο Μπρατ Πιτ έχει.
0: Εσύ δεν έχει ιδέα γενικά. Άστο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Anyway.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Anyway και Anyday anyway και For Else και Something Matters.
1: Είδα αυτό το με τη Σάρλιζ Θερόν, άσχετο τώρα, την ταινία. Είναι μια καινούργια ταινία με τη Σάρλιζ Θερόν και τον Άρτσι, Άρνι, whatever, δεν θυμάμαι το αυτό.
0: Είδα επίσης ότι στο Thundercats κάνει το Lion ο δίδυμος αδερφός μου.
1: Ορίστε.
0: Είδα, λέω, ότι του Thundercats το Lion ο. Ξέρεις ποιος είναι ο Lion?
1: Ναι, ξέρω, φυσικά δεν
0: τον κάνει ο δίδυμος αδερφός μου. Ένας άλλος που πάμε δεις, είμαστε χτιστοί. Ο Chris Hemsworth.
1: Α, ο Hemsworth, βέβαια.
0: Είμαστε ίδιοι.
1: Βέβαια.
0: Μας μπερδεύουν στο Λονδίνο, με ζητάνε αυτόγραφα.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό έχω αφήσει μουσι.
1: Για να μην σας μπερδεύουν.
0: Για λίγο να.
1: Α, ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μελαχρινός, αυτός είναι πιο ξανθός.
1: Μα ερωτήσω κάτι τώρα. Θα βγει Thundercats τέτοιο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ταινία.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Oh,
1: ούτε αυτό το
0: πες και θα έρθω. Χρυσίδα Γκαγκούδη.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε αν θα έχει άλλες. Μέχρι στιγμής, τη μόνη συναυλία που ξέρουμε του Μαζονάκη είναι στις 10 Ιουνίου στο...
1: Για το... ναι,
0: στην Προβλήτα Β' στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε άλλα, δηλαδή δεν έχω ακούσει.
1: Δεν έπρεπε να κάνει ρίση καμία.
0: Δεν ξέρω. Μα μέχρι τώρα εμφανίζεται στην Αθήνα. Και λένε ότι μπορεί να συνεχίσει και σε καλοκαιρινό μαγαζί.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, που λέει και η Κέτι Γαρμπή. Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Τρανζίστορ 100,3. Τι έπαθες?
1: Βλέπω τώρα μια δημοσίευση, παιδιά, συγγνώμη, που λέει. Θυμάσαι που σου έλεγα μια φίλη μου που είναι τρελή με τους Μετάλλικα. Μπράβο, ναι. Η οποία, by the way, μου είπε ότι δεν ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Το αφήνω και αυτό στην άκρη, γιατί καλή λέγανε. Και λέει, με λιωμένο παγωτελή σκέφτονται να απαντήσουν οι Iron Maiden στους Μετάλλικα στην προσεχή συναυλία τους. Τέλειο.
0: Και λοιπόν, τι θα κάνουν
1: οι Maiden έχουν συναυλία τώρα.
0: Α,
1: το Σάββατο. Στο ΆΚΑ πάλι.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Πολύ metal η κατάσταση.
1: Πολύ metal σου λέω, παιδί μου, τώρα.
0: Εμείς όμως εδώ θα συνεχίσουμε επιτυχίες. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται αύριο 6 ώρα. Αν θα είμαστε και πάλι εδώ. Εσύ δεν πας πουθενά. Μένεις τρανζίστρο, γιατί

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είμαι με τη φίλη Βάλια. Έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά. Μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακ. Μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
2: Ναι.
1: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
2: Μαλακό.
1: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή. Φορώντας, ναι, λοιπόν, τη σοβρακοκυλότητα της μαμάς μου.
2: Ναι.
1: Μπήκα σε ένα φημινιστικό παραλήρημα εναντίον του στριγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει. Γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια.
2: Ναι.
1: Ποιο σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, να μα περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια.
2: Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα ντύσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
1: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου.
2: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνασkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νέα έρευνα του κόλλου, θα το πω έτσι για να
3: μην. Μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι οι αγαπημένες μου.
2: Όχι, στην κυριολεξία.
3: Α, ωραία.
2: Τα μεγάλα σφριγιλά γυναικεία οπίστια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
3: Έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
2: Και ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
3: Αλίμονο. Ποιος θα έκανε την έρευνα του κόλλου, ο Έλληνας.
2: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο οπίστια.
3: Είμαι υγιής.
2: Είναι υγεία.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
5: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Με την υποστήριξη του τρανζίστορ 100,3.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με τη φίλη Βάλια έπρεπε να ταξιδέψω εσπευμένα στους γονείς μου. Πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πάρω βρακιά. Μου έδωσε η μαμά μου, λέει, βρακιά ολοκένουργια. Αυτά τα μεγάλα, λέει, τα περιοδόβρακα. Μια ποιότητα βαμβακιού, άλλο πράγμα.
2: Ναι.
1: Ρε, τι βρακί ήταν αυτό, λέει.
2: Μαλακό.
1: Ο πισινός μου, λέει, ένιωσε θαλπορή. Φορώντας λοιπόν τη σοβρακοκυλότητα της μαμάς μου, μπήκα σε ένα φημινιστικό παραλήρημα εναντίον του στριγκ. Για ποιον τα φοράω, λέει, γιατί τα φοράω. Αφού είναι άβολα τα ρημάδια, ποιο σκέφτηκε, λέει, αλήθεια, να μας περάσει ένα κορδόνι, λέει, στα οπίστια.
2: Όπως καταλαβαίνεις, η εκπομπή σήμερα πιο πριν το πρωί είχαμε για τα οπίστια, σου είπα εγώ. Τώρα εσύ ήρθες να τα αντίσεις τα οπίστια κατάλληλα, έτσι.
1: Τι να κάνω, μάλλον η φίλη μας εμπνεύστηκε από το θέμα σου.
2: Να ευχαριστήσουμε και τον Καπετάνιο, τα καταστήματα Καπετάνιος, ο οποίος ήταν σήμερα χορηγός στην εκπομπή μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
4: Νυχτερινό τρανζίστορ.
2: Ζήστο.
4: Ζήστο.

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Νέα έρευνα του κόλου, θα σου το πω έτσι για να.
3: Α, μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες. Είναι οι αγαπημένες μου.
2: Όχι, στην κυριολεξία.
3: Α, ωραία.
2: Τα μεγάλα σφριγγυλά γυναικεία οπίστια είναι ένδειξη υγείας. Και το λέει η επιστήμη.
3: Έξω δεν μας το λένε. Που άμα τίποτα γίνει, σου λένε άντε μωρή κολάθρα.
2: Και ο υπεύθυνος της έρευνας, ο οποίος είναι Έλληνας.
3: Αλίμονο. Ποιος έκανε την έρευνα του κόλου, ο Έλληνας.
2: Οπότε το να έχετε μεγάλη περιφέρεια, μεγάλο οπίστια.
3: Είμαι υγιής.
2: Είναι υγεία.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3. Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
6: 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έφυγε.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλείω.

0: σας πω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
0: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καληνύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα Φεγγάρια».
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ.